Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 5.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

είναι εκείνος που για σένα

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κλείσες. Εκεί που ήσουν πάθες με πια τσέπη, τώρα λάθος με χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Ακόμα η ψυχή μου με την πάρτι σου δεν ψάρωσε.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα και εσείς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ελληνική λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων, εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και στη Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή αναώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μην σταναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε και περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας θέλετε το ερώτημα, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς. Για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη, okay. Και η ελπίδα, και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει λέει και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά κυρίες και κύριοι για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα λέει από επιφανή ιταλική οικογένεια και νωρίς πήγανε λέει στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους λέει τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου επί Ανδριανού στο διωγμό. Οι τρεις αδελφές λέει με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα λέει Σοφία, η οποία αντίκρισε λέει τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε λέει μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει λέει για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πως πάντα πράγματα. Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε, δηλαδή κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα για να δω, βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη, ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι? Λοιπόν, όπου βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι. Στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει. Εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, με, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας. Να ξέρετε, εδώ στο λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 στο Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα. Γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site τέλος πάντων το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η. Έβλεπα χθες, το ψάχνα λιγάκι αναλυτικά. 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε που θα ήταν. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ λέει με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές, μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα. Αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Ω, δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε. Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες, Εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα. Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς, δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνικά, ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατερημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα. Αν πεις τώρα, για αυτός πρέπει να παίξει τα παιχνίδια του. Σωστό και αυτό, αλλά εμείς δεν απειλούμε, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θέμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Δεν θέμε. Εσείς θέτε να έρθετε πρώτα δόθε. Και ακόμα έχουμε μια πληγή εκεί. Πονεμένη πληγή στην Κύπρο. Κατάλαβες. Απάντησε βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ο Φιντάν, Φιντάν. Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, μια πληροφορία στον τουρκικό τύπο που αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν, λέει, μια. Καλά, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ψάλτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς και ως θέμα. Ότι η Τουρκία, λέει, μετέφερε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κοντά απέναντι από τη Σάμου. Ναι. Ταξιαρχία, λέει. Καταδρομής, Παναγιά μου, που είναι η μάνα η δικιά μου. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εδώ, λέει, είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος όλων αυτών των ιστοριών, να ξέρετε, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργείται ένα κλίμα τώρα. Έτσι δεν είναι? Δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ξέρω, ή μάλλον μπορώ να υποψιαστώ ποιοι θέλουν να παίξουν μπάλα με το κλίμα αυτό, αλλά. Τώρα, σαν ταξί, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυξάνεται, λέει, το κόμιστρο για το αεροδρόμιο. Από 40 πάει σε 50 τη μέρα και τη νύχτα, τέλος πάντων. Από 45 σε 55. Και λίγα είναι. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ, δηλαδή, με αφορμή το τι γίνεται με τα καύσιμα, και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν ξέρω βέβαια, προφανώς έχουν στείλει και άλλα τιμολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχουν ακριβήνει πολύ, παιδιά, τα πράγματα. Άρα πάει περίπατο η ιστορία της ακρίβειας, με την έννοια πια ότι θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η ιστορία είναι δυστυχώς αλληλένδετη, ξέρετε τώρα. Ακρίβεια είναι εδώ, δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Κυρίως τα ζητήματα τα ποιοτικά έχουν, επιμένω να λέω, ενδιαφέρον. Η ακρίβεια είναι εδώ, χτυπάει την πόρτα μας σταθερά, καθημερινά. Και αυτό δεν είναι καλό, γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά το Σύνταγμα, να πω και δύο κουβέντες εκεί. Πέρα από τα πολιτικά, από καθένας, ρε παιδί μου, έχει μια άποψη. Άλλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκφράστηκε, το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, την ΕΛΑΣ που δεν εκφράστηκε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν το κόμμα. Άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ, άλλοι το ΠΑΣΟΚ και πάει έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου, διότι εντάξει, καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι σε άλλο τόπο. Έρχεται η ώρα της κάλπης, άρα πρέπει σιγά σιγά να μπουν τα διλήμματα, να υπάρξει αυτή η, πώς το λένε, η υπερθέρμανση προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου του κλίματος. Αλλά πραγματικά στο άρθρο 86, για το οποίο όλοι ή το μεγαλύτερο κομμάτι των κομμάτων συμφωνούν, για την ποινική ευθύνη υπουργών, γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια? Ξαναλέω, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τεράστια συζήτηση. Που ξαναλέω, το μεγάλο κομμάτι των κομμάτων και των βουλευτών συμφωνούν να αλλάξει. Γιατί να μην υπάρξει αυτό το όριο των 180 πλάς βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, να περάσει όπως ορίζει το Σύνταγμα με 151. Εντάξει, ας πούμε το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις περί δημοσιονομικών δικλείδων, περί μονιμότητας στο δημόσιο, και εκεί πάλι πολλά μπορεί να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, να σας πω. Και αυτό, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα πεις πρωί, τι φωνάζεις, σωστό και αυτό, τι φωνάζω. Θα πιούμε κανένα καφεδάκι, σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω, αυτό όλο το ζήτημα του να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα σε κέρια ζητήματα τα οποία όλοι συμφωνούν, αλλά τα βάζουν σε δεύτερη μοίρα γιατί πρωταρχικός στόχος είναι το κόμμα και η άποψη και ο αντίπαλος. Αντίπαλοι, εντάξει. Την επόμενη μέρα όμως, ανάλογα με το τι θα πει ο λαός, θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος πιανού. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω. Αλλά επανέρχομαι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Έτσι απαξιώνεται γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και μην ακούσω κάποιον να πει όχι, η κυβέρνηση έκανε αυτό, όχι, η αντιπολίτευση έκανε αυτό, όχι, τώρα ακόμα έκανε το άλλο κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Καλές οικοκορομαχίες για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι στο Μαντρί. Μη φύγει από το Μαντρί, γιατί που πας μεγάλα, μα φύγει από το Μαντρί. Αλλά καλύτερο το Σύνταγμα. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος, αλλά εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Εκτιμάτε ότι κερδίζουν πόντους τα κόμματα γενικότερα όταν στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν είναι η πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λυψοί. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω, άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης. Παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου, έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες. Όχι χθες, πριν λέει από πολύ λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, λέει, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, και είναι γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθη. Κάνανε, λέει, μια συζήτηση. Συνεχίζουν οι Χούθη να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Ρε παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθοι επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά. Γιατί εκεί είναι οι Χούθοι. Χούθοι, πως τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια. Και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθη. Λέτε. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία κι αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε, διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις, λέει, για μισό λεπτό, μόλις, 3 Εκατοστά, λέει, αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γρυλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι πάγοι. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου. 11,3, τώρα σας ζαλίζω με τα νούμερα, συγγνώμη, 400 εκατομμύρια λίτρα νερού προσθέθηκαν στις θάλασσες. Γλυκό νερό έπεσε μέσα στη θάλασσα. Και αυτό αύξησε, λέει, την επιφάνεια κατά 3 εκατοστά. Παραμύθια της Χαλιμάς, λέει, τίποτα. Ε, τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες υπάρχει, λέει, παγκοσμίως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια έκθεση, λέει, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα, λέει, είναι πιο έντονο σε Ασία, Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολλές από τις τηλεφωνικές αυτές απάτες γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ των ισχυρισμών των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, τώρα θα μου πείτε το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη γιοταχή για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο, αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μάθεις ότι δεν θα πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση, στη Ρώμη όλα αυτά, έτσι, μην διπερδευόμαστε, καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εμάς εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση. Δεξιά υποτίθεται η Μελώνη και το αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω. Δεν είναι ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό? Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, για την άλλη υπόθεση δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπέρδοση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει, τηλεοπτικός νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξει όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχει την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, τα ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής

0: εκείς μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους. Τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα λοιπόν με έναν γιατρό, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάνεις κάτι παράλληλο. Υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, τώρα προκύψανε και τα υπόλοιπα από την μπλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο σχορεμένος, ο κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή η χειρουργία ή ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ξαναενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κατά ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτοι, όταν σας λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Και να κόβουν κεφάλια εφόσον αυτό πρέπει να γίνει για την προστασία των ασθενών. Θα μου πεις, ναι, σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, καλημέρα στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Ζέφη, την Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στη Νίκαια, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργη στο Πύλιο. Καλημέρα σας. Είναι μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα μέσω Viber. Γρήγορα λέω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί δρομολόγιο. Λάρισα Βόλος, ε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο, Λοιπόν, καλημέρα κλπ. Μου λέει δύο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει, το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι πού αλλού, στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι ο πακεπέδες. Και τα πάσης φύσεως πάση είναι άδικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξης όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειάς να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα, Φωτεινή. Γεια σου, Αμαλία. Μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο, έτσι, στις 7 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου, Σάβα μου. Καλημέρα, Γιώργο. Ωραία, έκαρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιολί που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό, Δημήτρη, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Και τον υπουργό λες. Okay. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει λίγη χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι αθροπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουκλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνει είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου, Γιάννη, στο σχηματάρι, καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου, Ελένη. Έτοιμη, λέει, για το καθημερινό ταξίδι. Παλαιό Φάληρο, Ανολιώσια και Τούμπαλιν. Σε καλό δρόμο είσαι, αγαπητή μου φίλη. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, δρομολόγιο, λέει, από Ασπρόπυργο σε Ριτσόνα. Την καλημέρα μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα θέμα που θέλω να σας πω από την τηλεόραση του Sky για να είμαστε εντάξει. Διότι μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες, ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας. Είναι το γνωστό έρωτά μου αγιάτρευτε. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ?
5: Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι.
5: Ποιο μάτς.
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 8. Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει, το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Γεραμιτζόγλου.
8: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει. Γη.
0: Ναι.
8: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
0: ναι,
8: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
0: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75.
8: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 1975,
0: ναι,
8: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
0: ναι,
8: εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
0: σπίτι. Μάλιστα.
8: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο, η οποία αφορά μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες.
0: Με 250 ευρώ καθαρίσατε.
8: Καθαρίσατε για πάντα.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν υπάρχει
0: τώρα,
8: όριο.
0: Μισό λεπτό τώρα και να μην τζόγλω, ναι, γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο στο
8: κανάλι. Ναι.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, okay.
8: Ναι.
0: Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει, ένα, καταπατώ, και αυθαίρετα, ναι, και δίπλα ένα μικρό πρόστιμο και τελειώσαμε. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά δεν,
8: ναι,
0: δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
8: Μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες.
0: Καλά, ρε,
8: να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω,
0: ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
8: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
0: Μάλιστα.
8: Με αυτή την έννοια. Συγγνώμη,
0: ρε Γεραμιτζόγλου. Εσύ που τα κυνηγάς και όλα αυτά, γιατί
8: ναι,
0: 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε.
8: Ναι.
0: Να σου πω, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
8: Προσέξτε. Περίμενε.
0: Εξαιρούνται
8: από το νόμο,
0: ναι,
8: δηλαδή δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαίρετα σε αρχαιολογικούς χώρους, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες ζώνες,
0: ναι,
8: και για αλλούς. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει.
0: Είσαι σίγουρος?
8: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος 5306, να το θυμάστε πάντα.
0: Okay.
8: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28ης Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν τακτοποιούνται.
0: Μάλιστα.
8: Okay. Είναι το όριο, είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίησης αφαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπέτριους χώρους.
0: Μάλιστα.
8: Και όλα αυτά, δηλαδή όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία. Από το καλοκαίρι του 2011, ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά
0: δεν τακτοποιείται.
8: Δεν τακτοποιείται όσο και να προσπαθείτε.
0: Προς το παρόν, λέω εγώ. Και
8: ναι, βέβαια. Βλέπετε, τα μάτια μας έχουν...
0: Έτσι, κύριε Κεραμπιτζόγλου. Κύριε Κεραμπιτζόγλου, μ' αρέσετε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
8: συνάδελφε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμπιτζόγλου, κύριε και κύριοι, ο άνθρωπός μας εξήγησε κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Όπως λέει και ο Χρήστος, σχετικά λέει με τα αυθαίρετα, είναι η επιβράβευση των απατεώνων. Όχι απατεώνων, δεν θα λέγα απατεώνων, αλλά θα έλεγα τέλος πάντων αυτών των πονηρών, οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους στο μέλλον. Και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι, Τάκη, τα πάμε αυτά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τελεία και Παύλα. Τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί-πρωί στο Facebook. Λέει διαφήμιση για λιπαναρόφηση. Λέει 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη. Είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα. Είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι, καλή ώρα, τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα. Γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίσεις το θέμα αυτό. Και άλλο σου λέει, αυτό κάνει. Πλασμαφαίρεση. Λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα. Το ξέρεις. Όχι. Και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, καλή δεν μπορεί να επιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και λαμόγια ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα ακριβά ρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Βέβαια, έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρά τέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό.
10: 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Πέλα FM. Και οι ισχυρότεροι ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
17: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιούσα το προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του Sky και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκησης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελληνικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υπαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
2: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργή έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Κρυθέως της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2 τρίτα τη της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη, μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενο στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
1: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο, ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
0: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρω από την τηλεόραση του Sky.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στον Ισάπ, στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Υποδαμίας και μετά την Ομυρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω. Από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιώνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα, αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Ο Καραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
0: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπου στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές. Επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν. Έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μια επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς. Και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό. Τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάνα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάνα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κ. Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά. Να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν, μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου, 23 ώρες, κάπου εκεί περνάω.
0: Μια μέρα ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν πολύ σύντομο και βέβαια έτσι πρέπει να είναι ένα σύντομο ταξίδι, αλλά με μεγάλη ουσία. Να σας πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάνα. Η Γαλλική Γουιάνα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky. Βγήκαμε κανονικά. Να πω ότι ούτε ο Μπλέτερ δεν έχει πάει. Έχει ο ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο. Εκεί είναι η βάση της Ευρώπης από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πύραυλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν οι Ιταλοί Vespa. Άρα με τη Vespa φύγανε οι 2 πύραυλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα οι δορυφόροι αυτοί είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είπατε και με τα 2 για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντικοί δορυφόροι. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει τη φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση. Στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατε εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιος δορυφόρος, ερευνητικός. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών.
0: Ωραία.
1: Του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέει οικογένεια, μιλάμε, είναι πολύ δορυφόροι. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνιτσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα βλέπουμε τις φωτιές. Έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνιτσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους. Από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και για την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάπτωνα.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να πει κανεί το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον Ελληνικό ωκεανό.
0: Όλα αυτά παρακολουθούνται.
1: Γίνεται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α, ναι, που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διεθνικό της πρόγραμμα.
0: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα. Πληρώνουμε και
1: συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και η οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διαστημικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Να σας πω
1: και μάλιστα. Ναι,
0: παρακαλώ για να κλείσουμε.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε. Από μόνο τη, χωρίς να σα πω τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση με μικροδορυφόρων.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Άρα, εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία, αφού πληρώνουμε, είμαστε
1: φυσικά,
0: και παραλήπτες, ναι, των δεδομένων.
1: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας. Της ευρωπαϊκής, της μοναδικής, θα έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως.
1: Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν στην Ευρώπη και ήθελα να δω, δεν είδα ούτε μία τιμή να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
0: Τόσο γρήγορα πήγατε. Μπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα.
0: Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα σας, καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε Ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών, αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής αισθητικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάποδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Με το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8 παρα 25, είναι ο Sky 100,3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε. Εντάξει, η αγάπη πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, η νερά απέναντι. Συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω. Αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε, τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
2: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
1: Okay.
2: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους,
1: ναι.
2: όλη τη χώρα, για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλό υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό,
1: ναι.
2: Υπάρχει αύξηση 12% σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν, στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και τα
1: λοιπά. Άρα φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν προς τα εκεί, θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό, ακριβώς. Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Ναι, ναι, ναι, το εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα γι' αυτό.
2: Υπάρχει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου, στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες, ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή. Υπάρχει, σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
1: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
2: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε οι ερευνητές, αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
1: Στο εξωτερικό, δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Ευρωπαϊκό.
2: Θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο, 7η στην Ευρώπη.
1: Άρα καλά είναι, το 7ο δεν είναι καλά.
2: Στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εδώ είναι το πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλλεις. Θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
1: Σχεδόν δύο χρόνια.
2: Δύο χρόνια που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα πλέον.
1: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
2: Βεβαίως.

0: Μάλιστα.
1: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε στους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
1: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
0: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, yeah, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα, δεύτερον, το πράγμα το οποίο παράγεται.
1: Ωραία.
0: Τι αποτέλεσμα έχει?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
0: Ωραία. Για πάμε.
1: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες, ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: που είχε και εκείνη πρόβλημα με το brain drain, με την διαρροή των
0: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: έδωσε... έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλεσμα και να έχει αναστροφή brain drain, αλλά και να ανέβει στην καινοτομία στα rankings,
0: στις κατατάξεις,
1: ναι, σημαίνει ότι έτσι βοηθά την κοινωνία αλλά και την οικονομία.
0: Έχει υπολογιστεί, για να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επενδύσει κάποιος, λέω εγώ τώρα ένα ποσό,
1: ναι,
0: ένα ευρώ στην έρευνα, τι όφελος έχει, θα μου πεις τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, είναι νούμερα, αλλά θέλω να το καταλάβω.
1: Νούμερα.
0: Ναι, τι επιστρέφει πίσω από αυτήν την επένδυση?
1: Προσέξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι επένδυση στρατηγικής σημασίας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πώς αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα,
0: ναι,
1: για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε,
0: μάλιστα,
1: να κάνουμε επιστήμη.
0: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Θα πούμε καλά.
0: Θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολλιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλώς
2: τον. Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες. Και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα, μάλιστα, τρένα την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα και φυσούμε τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών. Ναι. Ο Σκαραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 210 55 98 700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλο. κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
19: ερχόμαστε!
18: Θοδωρής Μαμπακάρης.
19: Τάκης Γιαννούτσος.
18: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
19: Στο Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
20: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
20: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
20: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
0: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
20: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
0: ναι,
20: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
20: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
0: Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
20: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βαρέα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
0: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60. Έχω περίπου 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη?
20: Για να πάρει τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγει στα 62.
0: Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένα με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος, εργάζομαι στο δημόσιο. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω, αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
20: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλλεις το αίτημα συνταξιοδότησης πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
0: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει, έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη, μειωμένη ή πλήρη?
20: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες στα 67.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
20: Όχι, φυσικά. Είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 14.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
20: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο όχι.
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑ, Πορομίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
20: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010, θα μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 60 και 2 μήνες που του είναι από το 28. Εάν δεν μπορεί να, δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα με κάποια ειδική διάταξη γονέα, θα πάει στη γενική διάταξη το 22.
0: Okay. Ο φίλος ο Μανώλης βάζει ένα άλλο ζήτημα. Λέει το εξής. Για ποιο λόγο ένας συνταξιούχος ναυτικός του ΝΑΤ άνω των 65 δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στα πλοία, ενώ άλλος συνταξιούχος ανεξαρτήτως επαγγέλματος μπορεί να εργάζεται μετά τα 65 δηλώνοντας κανονικά την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ?
20: Για να πάρεις τη σύνταξη από τον ΝΑΤ υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση, να καταθέσεις το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτεις το ναυτικό
0: φυλάδιο, κάνεις
20: την ιδιότητα του ναυτικού.
0: Ναι.
20: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό φορέα και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
0: Είδες τρίπλα. Ναι.
20: Φυσικά. Ναι. Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια, είναι λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία πλέον.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, λοιπόν,
20: αυτό το ίδιο με τους ναυτικούς συμβαίνει και στη ΔΕΗ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτήσια σύνταξη, και στον ΟΤΕ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτήσια σύνταξη.
0: Άρα κάνουν
20: το δημόσιο. Είναι δηλαδή συγκεκριμένες οι περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία. Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα. Τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68, από το 88 και ως το 89, 23 μήνες θητεία, από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, ΙΔΑΧ στο δημόσιο, από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο. Οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
20: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Γεννημένος το 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
20: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου, θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61 μισό, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα το νοτά, οπότε βγαίνει στα 60.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
20: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση Δρίζος, ο άνθρωπός μας. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, όπως του φίλου μου τη Αμαλία κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ στο Sky 100.3.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
25: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
25: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
26: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
27: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
28: Πέλα FM.
29: Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους, καθώς έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής από την Ευρώπη πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού στις αγορές από την Ασία, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ της προσεχής ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Δύο ταχύ με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
7: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
29: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Μάλιστα. Μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία θερμοκρασία. Αυτός είναι καιρός. Κοιμάσαι σαν άνθρωπος, κλείσαμε το κλιματιστικό επιτέλους. Με ένα ανοιχτό παράθυρο και τα παντζούρια κατεβασμένα, έρχεται δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο γραφείο ακόμη έχω κλείσει το κλιματιστικό, στο μικρό γραφιάκι που διατηρώ. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Υγεία να έχουμε. Και να πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σας εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η Σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Κυρίες μου, να είσαστε γερές, δυνατές, να έχετε τα καλύτερα στη ζωή σας, να διαπρέπετε σε όλα τα πεδία χωρίς άγχος και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και τη ζωή με τον άνθρωπό σας ή την οικογένειά σας ή ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το εξής. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε με τη λογική και το χέρι στην τσέπη. Η λογική είναι τι μας δίνει ο Μητσοτάκης και το χέρι μας είναι στην τσέπη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε με τη χούφτα ανοιχτή, έχουμε μια Οθωμανία μέσα μας, δεν φταίει η Οθωμανία. Στην περίπτωση φταίει ότι και εμείς δεν θέλουμε έτσι να το προχωρήσουμε λίγο το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσε, όπως έγινε το 23, να πέσουν στην αγορά 60 δις, το 23 ψηφίσαμε έχοντας όλοι πειραστεί κάτι από τα 60 δις. Και κυρίως ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος που δεν βρήκατε, όπως στην εξαιρετική δημοσκόπηση που έκανε χθες ο Γιώργος Σαράπογλου, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα 8 με 9 και ο Γιώργος Σαράπογλου της ΠΑΛΣ και ο Ζαχαρία Ζούπης της Opinion, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές μετρήσεις και οι δύο και με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά λοιπόν βλέπω ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λέτε Νίκο Ανδρουλάκη, Πασόκ, ωραία χρόνια, νομίζοντας ότι θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από κάτω το λεφτόδεντρο και θα σας μοιράσει. Όπως ακριβώς έγινε το 23, αν θυμόσαστε. Το 23 πήγαμε να ψηφίσουμε, διότι στην περίοδο του κορονοϊού όλοι εσείς οι μαγαζάτορες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε τίμοι απέναντι στην εφορία, όσοι δηλαδή κόβετε και καμιά απόδειξη, πήρατε, μοιραστήκατε 60 δις. Είναι αντιληπτό ότι θα χτυπούσε 40. Θα έλεγα και λίγα χτύπησε. Δεν μπορούσε να φτάσει και 50% ο Μητσοτάκης εν είδη αστείου. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως σκέλος των εκλογών. Εκλογές θα πάμε μόνο εάν η κυβέρνηση πείσει, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις θέσεις στις 2, η κυβέρνηση διατηρεί την υπεροχή της στον 8ο μήνα του 7ου έτους της διακυβερνήσεως. Για φαντάσου, διατηρεί υπεροχή με 14 μονάδες στον 8ο μήνα του 7ου έτους, επειδή έπεφτε, επειδή θα αλλάζαν το Μητσοτάκι εν κινήσει, επειδή ήταν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και διάφορα τέτοια υποκλοπές και ιστορίες, επειδή θα έπεφτε, τώρα όλοι μαζί στοιχίζονται πίσω. Καλημέρα σας, Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά. Στοιχίζονται όλοι οι πρόεδροι από πίσω σας, από πίσω σου, Πρόεδρε Αντώνη, για να νικήσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό κατεδείχθη χθες. Λέει η αντιπολίτευση ότι καταραίει ο Μητσοτάκης. Μπαρμπούτσαλα. Μάλλον προσπαθούν να κρατηθούν εκείνοι όρθιοι, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως τώρα το πολιτικό σκέλος, κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό σκέλος που με ενδιαφέρει, όπως το διατύπωσε, το δίλημα δηλαδή, όπως το διατύπωσε χθες, γιατί θα πέσει δίλημα, δεν το συζητώ. Το κυρίως η απόφαση των ψηφοφόρων έγκυται κυρίως στο πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Μάλιστα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με χούφτα ανοιχτή, πάρε τόσα, δώσε ψήφο, θα γινόταν. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα στις εκλογές. Αυτό το διατύπωσε χθες στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος που πήγε άπατη επειδή η αντιπολίτευση έχει αυτή τη μηδενιστική αντιπολίτευση έναντι του Μητσοτάκη που είναι σφάλμα. Και όταν λέω αντιπολίτευση εννοώ τα δύο σοβαρά κόμματα. Ποια θεωρώ σοβαρά κόμματα? Το Πασόκ. Και θεωρώ ακόμη, εν πάση περιπτώσει, έναν τύπου σοβαρότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι άλλοι προφανώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ενδιαφέρουν εσάς και καλά κάνετε και δικαίωμά σας να σας ενδιαφέρουν, δεν το συζητώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, άρα όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ΣΥΡΙΖΑ λέω, συγγνώμη, όσο Αλέξη Τσίπρας και όσο Νίκος Ανδρουλάκης κατούν αυτή την όχι σόλα με το Μητσοτάκη, τόσο πατώνουν. Και τόσο επιπλέει ο Μητσοτάκης με σταθερότητα. Τώρα, το αν θα κατακτήσει την αυτοδυναμία, αυτό έγκυται στη δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο να την ανταποκριθεί οικονομικά. Πολύ δύσκολο το βρίσκω, αλλά αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και το πολιτικό. Το πολιτικό το διατύπωσε ο Μητσοτάκης θέσει την κόντρα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
13: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
0: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
12: Τραγούδι. Από τα ωραιότερα κομμάτια του Φράγκη. This is my song.

0: Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά βλέπω και τον συγχαίρω, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, ο υπέξ της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πλήρως τον Γιώργο Φλωρίδη. Ξέρω τώρα, φουντώνουν οι πατριωτικοί δεξιά και γενικώς δεξιούλιδες. Επειδή είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης στα, όπως καταλαβαίνεις, στα εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και τα σχετικά. Αντιλαμβάνεστε τον εκκρεμισμό που προκαλεί η ασπίδα του Αχιλέα και η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι, από την αντίδραση και μόνο. Here is a song, a serenade to you. Και πόσο δίκιο είχε ο Φλωρίδης όταν θέτει αυτό το θέμα. Ότι μόνο σε καταστάσεις, να θυμίσουμε απλώς ιστορικά, ότι σε καταστάσεις όπου σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και δεν τα βρίσκαμε, έβρισκε ευκαιρία ο εχθρός να μας υφαρπάξει. Κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και κυριαρχία μαζί. Ποιού τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ρώτησε η ΠΑΛΣ, το κοινό είπε «Δεν έχω άποψη 14%, Μητσοτάκης 25%, Ανδουλάκης 11%, Τσίπρας 19%, Κανένας 31%. Η δουλειά τώρα της κυβέρνησης είναι να πάει εκεί στο 31% της κοινωνίας που λέει «Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» και να εξηγήσει ακριβώς, να εξηγήσει είναι δύσκολο. Και εδώ χρειάζεται όλη η πολιτική τέχνη να καταφέρει η κυβέρνηση, δεν το ξέρω αν θα επιτευθεί, να συνδυάσει την υπεροχή της τη δημοσκοπική με την πειθό. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνητικών, πόσο είναι διαβασμένοι, πόσο είναι ενημερωμένοι, πόσο είναι σοβαροί, τη δουλειά τους. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα από αυτά τα θέματα που το πολιτικό θα το συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Αράπογλου και τον Ζαχαρία Ζούπη, που χθες παρουσίασε στο Άξιον τη δική του εργασία, ενώ δημοσκόπηση, επιλέγω τον Υπουργό αυτό το πρωινό και προσκάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για να δούμε λίγο το πλέγμα της προστασίας που οφείλει να παράσχει η κυβέρνηση και προσωπικώς ο Υπουργός, του οποίου τα αντανακλαστικά πρέπει να του δώσουμε άριστα, λειτουργήσαν άμεσα, διότι αντελήφθη ο Υπουργός, του οποίου οι αντένες είναι ισχυρές, ότι πιθανότατα να γεννηθεί στο βαθμό της συμπαθίας προς τον Γιώργο Μαζονάκη, έβγαλε στην επιφάνεια την αγωνία της κοινωνίας, έτσι το διαβάζω εγώ, για το ότι πώς και ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε αναφορικώς με την υγεία μας, το ιερότερο πράγμα που κουβαλάει πάνω μας, που κουβαλάει κάθε ένας από εμάς πάνω του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ζητήσατε.
1: Από τα όμορφα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχα την πρώτη μέρα της περιοδίας μου στη Θεσσαλία. Έχω κάνει απίστευτα. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο της πρώτης μέρας και θα καταλάβετε ακόμα για τα δικά μου μέτρα. Και σήμερα συνεχίζουμε με εγκαίνια στα ΤΕΠ Τρικάλων και μετά πάμε στο Βόλο, στο νοσοκομείο Βόλου και σε διάφορα κέντρα υγείας.
0: Θα τη φέρετε βόλτα πόσες φορές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ?
1: Πολλές. Θα πάω παντού.
0: Ναι. Έχετε ήδη πάει, βέβαια. Ναι, μπα είπε.
1: Δεν έκανε τα περσά μέρα, έχω ξαναπάει. Γιατί εγώ πήγαινα να δω και τα έργα εν εξελίξει. Δεν τα βλέπω μόνο τώρα από τα εγκαινιάζουμε. Τώρα τα εγκαινιάζουμε. Αλλά εγώ είχα δει και το Θεογολάβο στην αρχή. Πέρα τα σχέδια, είχα πάει όταν μπήκαν τα πρώτα συνεργεία.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχει. Ναι. Επειδή μπορεί να βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα που εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά εγώ οφείλω να ακούω του ανθρώπου που διαμαρτύρονται. Αλλά γενικώ διαπιστώνω από διαμαρτυρία έω και μύρλα. Δεν είναι μόνο μύρλα, είναι από διαμαρτυρία έως και μύρλα, γι' αυτό το τοποθετώ έτσι, ότι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοήθηκαν μόνο οι μεγάλοι παίκτες, τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Μπορείτε να βγάλετε κάποια στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο, από το Υπουργείο που διευθύνεται, κύριε Γεωργιάδη, στα ποσά που πήρατε το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα διαχύθηκαν σε μικρότερες, μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις?
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν χαρά κάποιο πράγμα. Όλα πήγαν σε μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Όχι. Ναι. Ζητήστε το τότε να το κάνουν υπηρεσιακό.
1: Όλα τα έργα που κάναμε στα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: για τα κέντρα υγείας, μιλάμε για έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, γίνανε από μικρές εργολογικές.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα 500 εκατομμύρια.
1: από τα 500 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ καμία από τις μεγάλες γνωστές κατασκευαστικές.
0: Αυτό κάντε το γνωστό. Αυτό όπως το συζητάτε, πείτε το, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Στην Μακεδονία, ο τοπικός εργολάβος Μακεδονίας.
0: Σύμφωνα. Αυτά στοιχεία να τα πείτε και στους συναδέλφους σας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, μην πιάνονται αδιάβαστοι. Πάμε όμως τώρα, θα χαθούμε από το θέμα μας.
1: Να μην σας πω τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως, δεν τα πείτε, ναι.
1: Σύστημα προλαμβάνω. Όλα τα χρήματα που προλαμβάνω μοιράστηκαν σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας. Από το μικρότερο και το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Κατά τους πελάτες τους. Κατά την κατανάλωση.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Δηλαδή, να τα πείτε όμως αυτά, να τα λέτε. Γιατί.
1: Δεν έλεγε σε ποιο εργαστήριο θα πάει. Ναι. Όπου πήγε να κάνει πολίτευση.
0: Επειδή η αντιπολίτευση διακινεί ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να ξύσει την κυβέρνηση, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε λίγους, σε ελαχίστους. Λοιπόν, βγάλετε τα αυτά για να ακούει η κοινωνία. Άλλο αν θα σας προτιμήσει ή όχι, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτό που σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ.
1: Άμα.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, δεν μπορώ να το ζυγίσω, εγώ δεν μπορώ να το μετρήσω πρώτα απ' όλα. Εγώ όμως καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την κλασική ιατρική επιστήμη, η οποία, προσέξτε, και υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ προοδεύει, τρέχουμε σε κάτι κβαντικά, ολιστικά και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι μάλλον παραϊατρική. Όχι, μάλλον είναι σίγουρα παραϊατρική. Πώς θα ενημερωθεί το κοινό να ξέρει τι επιλέγει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καταρχάς, μία-μία δουλειά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε πάντα από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό που λέμε αναγεννητική ιατρική, longevity, το λέμε στα αγγλικά, στη διεθνή ορολογία, δεν είναι παραπλανητική ιατρική, ούτε δεν είναι ιατρική. Είναι ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Έχει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες για να σε κάνει να. Το λένε υγιής γύρανση για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο όρος σημαντικός. Δηλαδή, δίνει την ποιότητα της ζωής περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο σήμερα ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Ήδη δύο χώρες του κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι, έχουν φτιάξει και.
0: Το μηχάνημα που είχαν αυτοί οι δύο είναι μέσα σε
1: μία,
0: αυτό.
1: Μία-μία. Για το longevity. Ναι. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει εκτός αυτού του χώρου.
0: Δεν είπα αυτό. Γιατί το μηχάνημα είναι μέσα εκτός, ή δεν είναι?
1: Όχι, το μηχάνημα δεν είναι.
0: Ωραία. Ποιος, πώς το ξέρει το κοινό ότι αυτό το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα αυτό, ναι, είναι ένα μηχάνημα αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι ένα τύπος αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει τώρα για τον υγιή άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι γιατρός. Για να
0: είδατε, γι' αυτό σας λέω. Ποιος θα πει στον Άρη Πορτοσάλτε? Γιατί μπορεί να έρθει ένα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως υπουργός είναι ότι αν ένας γιατρός σου πει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για τους key λόγους που προβλέπει αυτή η τεχνική. Αυτή
0: είναι ένα άλλο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συστήνει ο γιατρός, θα πάω στο νοσοκομείο να το κάνω.
1: Αυτό σας λέω το
0: σύστημα.
1: Αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, τότε πρέπει να το κάνεις σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό προφανώς εδώ εμφανίζονται, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν συλληφθεί, παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πέθανε στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί, εμφανίζονται πελάτες και λένε ήρθα για την κούρα μου, ήρθα για τη θεραπεία μου. Αυτό σας λέω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Καρνάδου.
0: Ορίστε.
1: Στην Καρνάδου.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εμφανίστηκε μια κυρία από το Αμπουντάμπι και λέει ήρθα, έχω ραντεβού. Το δείξαμε στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, το τι να σας πω είναι ποιος θα μας πει, αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει. Εννοώ ως φορέας, αυτό εννοώ, το Υπουργείο
1: Υγείας. Άμα μου λέτε ότι η κυρία του Αμπουντάμπι μετά από όλα αυτά πήγε, τι όπως για να το πει, θα βάλει μια λόγια.
0: Δεν ήξερε το Αμπουντάμπι, δεν είχε ακούσει ότι πέθανε συγχωρεμένος. Λοιπόν, θεός χωρέστο.
1: Τώρα, εμείς ετοιμάζουμε και μπράβο. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως. Και το έχω φτιάξει τώρα για την ακρίβεια. Κοιτάμε να δούμε αν έχω τις κατάλληλες νομοθετικές εξειδοτήσεις και τις εγκρίσεις προσωπικών δεδομένων. Αλλιώς το βάζω από αύριο στην λειτουργία. Αλλά θα το παρουσιάσω πιθανότατα αύριο. Περιμένω να περάσει και τον ιατρικό σύλλογο σήμερα που θα το συμφωνήσουν να τους προδιαγραφέσουν για να μην έχουν αντιδράσει προς τα μικρό τους και αυτά. Και μετά θα δούμε τι έχουμε κάνει. Το έχουμε φτιάξει. Το φτιάξαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ, το φτιάξαμε.
0: Τι φτιάξαμε?
1: Ένα app.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό.
0: Μια εφαρμογή λοιπόν, μάλιστα.
1: Μια εφαρμογή λοιπόν, διεκτική. Θα πατάς. Έστω το από αυτό και θα γράφεις το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές, με όλα τα μητρώα. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το γιατρό.
0: Και γράφει λοιπόν ο γιατρός, Δεν χρησιμοποιώ τώρα. Είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αλλά εγώ αποφεύγω να το πάω έτσι. Γράφει κβαντική παιδίατρος.
1: Δεν μπορεί να γράψει το άπλο κβαντική παιδίατρος.
0: Πάντως έως τώρα το έγραφε. Έως τώρα το έγραφε. Το γράφει μέσα ακόμη το και app, τώρα. Λοιπόν, είναι κβαντική παιδίατρος.
1: Μέσα από το άπλο λοιπόν έχουμε βάλει AI agents, ναι, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο μέσα στο app. Πρόσεξε, κυκλοφορούν αυτά και είναι ανοησίες. Και αυτό το έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε και μισή. Ναι. Είναι εύκολο ή όχι?
1: Ναι, εγώ αλλά θέλω να πω πολύ για να ξέρει ο κόσμος να το δω.
0: Ναι, γι' αυτό σας έχω.
1: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ, που δεν το καταργήσαμε. Το ΣΕΙ απλώς έχει πάει στην ενίασχη διαφάνεια. Ότι σταματήσαν οι έλεγχοι που δεν σταμάτησαν. Διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity στην Γλυφάδα. Πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σοβαρό. Όλοι αυτοί σπρώχνανε μέχρι πριν από λίγους μήνες για πρωθυπουργό μια κυρία που έλεγε ότι είναι κβαντική γιατρός.
0: Όχι, το λέει ακόμη στο site της. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εσείς τι θα λέτε? Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και το 70% αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή του ή της. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες μου, χρόνια πολλά, η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα και η... Η Σοφία, να είσαστε γερές, δυνατές όλες, μικρές, μεγάλες. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τον Πειραιά. Ακτή Μουτσοπούλου προς τη Δευτέρα Μεραρχίας. Προσέξτε την. Δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πάνω απ' όλα την παραλιακή προς τον Πειραιά. Από

0: ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι.
5: Καλημέρα.
4: Ποιος θα πει ότι για τον υγιή άνθρωπο αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον υγιή? Ποιος θα το πει αυτό?
5: Το γιατρό αυτό.
4: Ποιος? Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε κάποιον γιατρό, αλλά ένας φίλος μου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να νιώθεις ωραία, αν θες να φτιάξεις το σώμα σου και να νιώθεις ωραία, τράβα εκεί, σου παίρνουν το αίμα από το ένα χέρι, το βάζουν από το άλλο.
5: Αν πας για το που σου λέει ο φίλος, εγώ θα βάλεις πάνω το γιατρό στην εφαρμογή, σας είπα, και την διεύθυνσή του, και θα σου βγάλει αμέσως τι πράξη μπορεί να διενεργεί αυτό το γιατρό.
4: Ποιος θα μας πει αν αυτές οι πράξεις...
5: Άμα γράφει πλασμαφαίρεση,
4: ναι,
5: μπορεί να σου το κάνει. Άμα δεν γράφει πλασμαφαίρεση και σου πει θα σου κάνω πλασμαφαίρεση, θα του πεις. Συγγνώμη για τέλα, δεν γράφει μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση.
4: Ναι. Υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες θεραπείες που προσφέρονται και από αυτά τα κέντρα που μόλις είπατε εσείς τώρα. Εγώ ακούω για διάφορες. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τώρα. Δεν χρησιμοποιώ τα ονόματα των θεραπείων που μου λένε, που ακούω από εδώ και από εκεί.
5: Για αυτές όλες. Το κέντρο αυτό που σας λέω εγώ θα έχει κάποια άδεια. Και η άδεια θα λέει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Δεν είμαι σίγουρος την ώρα. Ναι. Θα συνδέσει το app, τη διεύθυνση, το γιατρό με την άδειά του.
4: Ναι.
5: Η άδειά του καταγράφει τι μπορεί και δεν μπορεί, μάλιστα, να κάνει.
4: Εδώ μου γράφει τώρα κάποιο.
5: Αν πράγματα που δεν είναι στην άδεια, ναι, δεν επιτρέπεται.
4: Μου λέει, παράδειγμα, το διαβάζω μπροστά μου. Λέει λοιπόν ένας, και μας θέλει να με τσεκάρει επειδή γνωριζόμαστε, αν εγώ θα τολμήσω να σας κάνω την ερώτηση. Αστεία πράγματα, ηλικιώδη σκέψη, αλλά οκ. Η οζονοθεραπεία επιτρέπεται ή όχι?
5: Η οζονοθεραπεία, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός για να το πω αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι, καλά, δεν είναι επικίνδυνη σε επίπεδο πλασμαφαίρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω κάποιοι γιατί την κάνουν. Ναι, επιτρέπεται. Ναι. Το κάποιο όρο.
4: Αυτό το υπερβατικό οξυγόνο θεραπεία υπερβαρικού. Λάθος.
5: Υπερβαρικό, είναι θεραπευτική μέθοδος.
4: Είναι θεραπευτική. Αυτά θα τα λέει κάποιο. Γιατί κάνετε έναν κατάλογο τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται? Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύσεις, το καταλαβαίνω, είναι άλλο θέμα.
5: Μα σας λέω τώρα, στην ώρα. Πριν πας σε έναν γιατρό, θα υπάρχει στο κινητό, θα βλέπεις την άδεια αυτού του γιατρού. Άμα γράφει ο ζωνοθεραπεία, θα μπορείς να κάνεις ζωνοθεραπεία. Παραδείγματος χάρη, η συγκεκριμένη κυρία Γάκα, αν θυμάστε, είπε ο κ. Πατούλης στα κανάλια, είχε κάνει έτοιμα τώρα με τα μηχανήματα, είχε πει ότι είναι μηχανήματα οζωνοθεραπείας.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δηλαδή.
4: Θα σας πάω εγώ για την κυρία αυτή. Ναι.
5: Ναι, άμα γράφει άδεια στο app, σου κάνει και οζωνοθεραπεία, μπορεί να σου κάνει οζωνοθεραπεία. Άμα δεν γράφει το app οζωνοθεραπεία, δεν μπορεί να κάνει και οζωνοθεραπεία. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του αγροατού σα. Δεν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο. Ο υπουργό και ο κράτο δεν μπορεί να δίπλασω να πάσα στιγμή, αλλά με το app είναι σαν να είναι δίπλασω κατά κάποιο τρόπο.
4: Αυτό θα συμπεριλάβει και τα ιδιωτικά κέντρα.
5: Τα πάντα.
4: Τα πάντα.
5: Το σύνολο των παίρνουν άδεια.
4: Μου στέλνει λοιπόν εμένα επιστολή την οποία διαβάζω ο πατέρα, ο οποίο μέσω του διαζυγίου του καταλαβαίνει ότι η πρώην του σύζυγο πηγαίνει το παιδί ετών 10 ετών την κόρη του σε μία γυναικολόγο. Η γυναικολόγο είναι η κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη.
5: Πάντα ήταν γυναικολόγο, κυρία αυτή.
4: Ορίστε.
5: Κυρία αυτή δεν ήταν γυναικολόγο.
4: Μόνο που όπως διατείνεται ο άνθρωπος, του οποίου την επιστολή διάβασα, ότι επειδή εκείνος προσέφηκε στον Ίσα, αφαιρέθηκε το ειδικό της γυναικολόγου, επειδή ακριβώς δεν είχε ειδικότητα. Ποιος θα μας Και προσέξτε. Ρωτώ τον Ιατρικό Σύλλογο αυτό το στοιχείο, γιατί δεν το μάθαμε. Η κοινή γνώμη λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν τέτοια τα παραπτώματα των γιατρών να είναι προσωπικά δεδομένα?
5: Για το app αυτό, το έχω έτοιμο. Θα μπορούσα αύριο να το ξεκινήσω.
4: Ναι.
5: Και πότε το ξεκινήσω ενδεχομένως αύριο, ενώ είναι τεχνικά έτοιμο. Γιατί πρέπει να περάσει την έκθεση των προσωπικών δεδομένων. Τι επιτρέπει να έχει πάνω και τι όχι.
4: Θέλω επίσης, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το εξής.

0: Μαθαίνω από γιατρούς που έχουν διατελέσει γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκεί τα παραπτώματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, όπως π.χ. Λονδίνου. Και μάλιστα όχι απλώς δημοσιεύονται τα παραπτώματα και οι ποινές στους γιατρούς, αλλά δημοσιεύονται και οι δίκες. Δηλαδή σου λέει, θέλεις να παρακολουθήσεις τη δίκη εναντίον του γιατρού τάδε για αυτό το θέμα? Και λες, ναι, θα πάω να παρακολουθήσω τη δίκη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δούμε εμείς αυτό.
1: Δεν
0: μπορεί να είναι. Αυτό δεν μπορεί να είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός προσωπικών δεδομένων και από την εμπειρία μου τώρα ασκώντας τη διοίκηση αρκετά χρόνια, δεν σπέβαιω να παράγω. Πάρα πολλά δεδομένα μου φαίνεται πολύ λογικά να δημοσιεύονται. Έρχονται οι DPO ξύλινα να τα απογορεύεται. Οπότε δεν μπορώ να. Δεν θα ήθελα να το δεσμευτώ. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα, μένουμε στην εφαρμογή, συνεπώς, λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Το έχω φτιάξει. Ναι. Το περιμένω τώρα να το δει ο DPO του Υπουργείου Υγείας για να μας πει τι από αυτά μπορούμε πράγματι να έχουμε και τι όχι. Αν θα χρειαστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση, να σου πει τροπολογία, γιατί για κάποια μπορεί να μην έχουμε τη σχετική νομοθετική εξοδότηση. Υπάρχουν και αυτά θέματα που πρέπει να ελέγξουμε. Αναγκαστικά κράτος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ακόμη ερώτηση για εσάς από έναν ακροατή. Να ενημερώσω λοιπόν τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ζητάει ένας φίλος εδώ της παρέας μας, ότι ακόμα υπομεταγγιζόμαστε στη μονάδα θαλασσεμίας, μεσογειακή ανεμία δηλαδή, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Υποφέρουμε 2 μήνες τώρα, κάθε 4-5 ημέρες είμαστε στο νοσοκομείο αντί για 14-20. Το ξέρετε αυτό?
1: Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί. Έχω βάλει να μιλήσει το ΕΚΕΑ με τον Ανατολικό. Ήταν 7-8 φορές έχουν κάνει τη σκέψη για να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει το σύστημα. Υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι τον άνθρωπο πάντα υπάρχει αυτό. Υπάρχει λιγότερο αίματος. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να ομαλοποιηθεί. Τώρα φτιάχνουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, τον ΕΠΟΠΤΗ. Θα το παρουσιάσω την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουμε πλέον για πρώτη φορά μια πλήρη συγκεντροποίηση του αίματος όλη τη χώρα, όλων των νοσοκομείων, όλων των αιμοδοσιών. Και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μεταφέρουμε εύκολα αίμα από τη μια περιοχή στην άλλη και να ξέρουμε πού μας περισσεύει και πού έχουμε έλλειψη. Γιατί ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Θα το έχουμε όμως περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Τώρα, υπάρχει και το σκέλος των διαφημίσεων, κύριε Γεωργιάδη, διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών. Ξέρω ότι αυτό θίγει τα έσοδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών, μέσων ενημέρωσης, site κτλ. Ξέρω.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει στην καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Λοιπόν, και όπως σας το είπατε, από αυτό και δίνουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Όχι, το ξέρω εγώ τώρα. Πάω κόντρα στα έσοδα του σταθμού μου. Ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι θα κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι ενημερωτικό ή αν είναι διαφημιστικό.
0: Αυτό όμως δεν αφορά και εσάς, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε πήγα σε εκείνο το κέντρο και το παρουσιάζετε στο λογαριασμό σας, ή όχι?
1: Όχι, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, δεν παίρνω χρήματα, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Διαφήμιση είναι του ανταποδοτικού.
0: Ωραία.
1: Να παίρνεις χρήματα.
0: Ωραία. Το επόμενο και κλείνω. Κλείνω το εξής. Ο ΙΣΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στο να προστατεύσει αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία.
1: Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι το να κυνηγάμε ξανικά τώρα όλοι τον ΙΣΑ είναι πάρα πολύ υπερβολή.
0: Όχι, δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Εγώ τώρα θέλω. Μισό λεπτό. Δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μήπως πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, είπατε κάτι να επανέλθει το Σώμα Ελεγκτών Υγείας. Αυτό λέω, να γίνει κάτι πιο.
1: Λίγο,
0: ναι, που να υπερβεί, γιατί ο συντεχνιακός χαρακτήρας δύσκολα αφαιρείται στον τόπο μας.
1: Η αρμοδιότητα των ελέγχων των πρωτοβάθμιων ιατρίων στους ιατρικούς συλλόγους είναι πολύ παλαιότερη και υπήρχε και όταν υπήρχε το ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας. Ακόμα και όταν υπήρχε το ΣΕΙΠ, δηλαδή, τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρικό σχολάκι, ο ΙΣΑ θα τον έκανε. Δεν ξέρω όμως το Βιαβλά.
0: Ναι.
1: Για να πήγαινε το ΣΕΙΠ ή για να πήγαινε η άρχη διαφάνεια σε αυτό το ιατρείο, θα έπρεπε να γίνει καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιατρία στη χώρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται. Έχεις ένα πιο σοβαρό μηχανισμό που πηγαίνει κατόπιν καταγγελίας. Συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε ποτέ καταγγελία.
0: Και εδώ υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο προφορική καταγγελία, άλλο έγγραφη καταγγελία, μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο ΙΣΑ πηγαίνει να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Αν είχε, να το πω διαφορετικά, εάν ο ΙΣΑ είχε καταγγελία και την διαφύβαζε στην ΕΑΔ, δεν στην Ενιάρχη Διαφάνεια, θα πήγαινε η Ενιάρχη Διαφάνεια να κάνει τον έλεγχο. Ο ΙΣΑ λέει δεν είχε τέτοια καταγγελία. Εγώ στο Υπουργείο Εξαμήνων δεν βρήκα καμία καταγγελία. Άρα δεν είχε γίνει καταγγελία. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλη ξαφνικά. Αλλά οκ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι.
0: Βεβαίως. Επώνυμοι.
1: Και πάρα πολύ
0: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά τους, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλη ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί οι διάσημοι πήγαν μέσα και δεν κάνουν καταγγελία. Δηλαδή, είπα, μην πάμε τώρα δύο απατεώνες να μας κάνουν να φάμε ένας τον άλλον. Τα συντριμμένα στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Ακολουθεί μετά το διάλειμμα ο κύριος Κάπρος, Τέλης Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω διάλειμμα τρέχοντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Meeting.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία.
10: Υγεία.
11: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
18: Ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Μου τηλεφώνησε στο διάλειμμα ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ποινικολόγος, και μου είπε το εξής. Ή οσδήποτε πολίτης διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι την άποψή του, μπαίνει σε ένα ιατρείο και είναι γεμάτο εικόνες, ας πούμε. Λέω παραδείγματος χάρη. Είναι γεμάτο αρκουδάκια. Κάτι δεν του πάει καλά. Τότε προστρέχει στην κοντινότερη αρχή, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ανακριτής ή εισαγγελέας, και λέει: εκεί είδα, αναγγέλει. Δεν χρειάζεται καμιά καταγγελία, τίποτα χαρτόσημα, παπαπούπα και σφαγίδες. Αναγγέλει, δηλαδή, πώς το λέμε αλλιώς, γνωστοποιεί ότι κατά την άποψή του είδε κάτι που δεν ταιριάζει. Άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παραπτώματα που διώκονται αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος Καπερνάρος. Το λέω όλο αυτό για να μην μεγαλοποιούμε το καταγγελία κτλ. Απλή γνωστοποίηση. Αναγγελία, λέει ο νόμος. Αναγγέλω, γνωστοποιώ. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πού πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, με όλη αυτή την ιστορία? Θα περάσουμε χειμώνα, όπως προβλέπετε, σκληρό, αναφορικός με τα ενεργειακά και την θέρμασή μας και την κυκλοφορία μας. Και την οικονομία μας, δηλαδή, συνολικά. Ορίστε, παρακαλώ.
19: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είχαμε πει εδώ και μήνες ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμού, τώρα προσθέθηκαν και τα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας, και φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα τόσο του πετρελαίου και τόσο του φυσικού αερίου αρχίζουν να εξαντλούνται, οπότε θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα, αν και οι διεθνείς αγορές, ακόμα παρά την αύξηση των τιμών, είναι συγκρατημένοι. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που εκτονωθεί η ένταση, ανά πάσα στιγμή δηλαδή, εάν ληφθούν πρωτοβουλίες κάποια διαπραγμάτευση, ειρήνευση κτλ., θα πέσουν πάρα πολύ κάτω οι τιμές. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι ο χειμώνας θα είναι άσχημος. Μπορεί να αλλάξουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αν υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια.
0: Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται η Μέση Ανατολή να στείλει πρώτη ύλη, κύριε καθηγητά, στην...
19: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία έχουμε διακοπή της διέλευσης από τα στενά. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέκαμψε τα στενά. Έχουμε τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μεγάλο ποσότητα πετρελαίου, το οποίο υστερεί αυτή τη στιγμή από την αγορά. Και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται αποθέματα. Και τα αποθέματα αυτά πλέον, επειδή είναι πολλοί μήνες πια που έχουν περάσει, εξαντλούνται. Ναι. Και στο φυσικό αέριο, στην Ευρώπη είναι η εποχή που αναπληρώνονται του φυσικού αερίου τα αποθέματα που είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, όπου χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέρμανση πολύ. Και δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση λόγω πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων. Αν όμως, επαναλαμβάνω, όπως πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατέρευσαν οι τιμές, ξαναγίνει μια διαδικασία ειρήνευσης, θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Τώρα βέβαια εδώ, κύριε καθηγητά, εξελίσσεται και μια γεωπολιτική κόντρα μαζί σε συνδυασμό με εσωτερικές εκλογές. Δηλαδή, το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή καθιστά σε καλύτερη θέση την επιτιθέμενη στην Ουκρανία, Ρωσία και στα δικά της αποθέματα από εκεί να τα πάρει η Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπω ότι γίνεται και ένα παιχνίδι να πιεστεί η Ευρώπη με μια αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου που την ξέρουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ασυναρτησία. Δηλαδή, πληρώνουμε και συνέπειες και της πολιτικής πια, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο των πολεμικών μετόπων.
19: Στο συγκεκριμένο, δεν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να επανέλθουν οι η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, γιατί έχουν μια εμπορική στρατηγική, όπως είναι και ο κάθετος διάδρομος, να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνονται τεράστιες επενδύσεις και θέλουν να επεκτείνουν την εμπορική του δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Διαβάζω επίσης, και θα ήθελα τη βοήθειά σας επ' αυτού, ότι η Ευρώπη καθυστερεί να πάρει την απόφαση του κάθετου διαδρόμου που φέρνει και σε μια πλεονεκτικότερη θέση και την Ελλάδα.
19: Δεν είναι ζήτημα αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων αυτό. Αυτό είναι ζήτημα της αγοράς. Αλλά και σε κάθε περίπτωση ο κάθετος διάδρομος και οι άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν για αύξηση της τροφοδοσίας από φυσικό αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία δεν αλλάζουν τις τιμές, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς οι βραχυχρόνιες προσδοκίες για κρίση στην τροφοδοσία έχουν εκτινάξει και τις τιμές φυσικού αέριου. Δηλαδή είτε κάθετος είτε οριζόντιος οι τιμές είναι παρόμοιες. Είναι χρηματιστηριακές.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να διερευνήσουμε το σκέλος αγορά και μας βοηθάτε πολύ να κατανοήσουμε. Άρα η αγωνία για τις ποσότητες που είναι οι αποθηκευμένες και η έλλειψή τους, αυτή καθορίζει την χρηματιστηριακή τιμή.
19: Ακριβώς. Ακριβώς οι συνθήκες τροφοδοσίας.
0: Ναι.
19: Αλλά πρόκειται περί εμπόρων, οι οποίοι σκέφτονται πολύ βραχυχρόνια. Επομένως, εάν δουν ότι η τροφοδοσία, η παγκόσμια τροφοδοσία χαλαρώνει και υπάρχει δυνατότητα, αμέσως θα προσπαθήσουν να πάρουν θέσεις, τραχυχρόνιες θέσεις στο εμπόριο και επομένως θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Διαπιστώνεται επίσης και μια εγκράτεια, λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Κάπρο, στην συμπεριφορά των αγορών να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το κύμα ακρίβειας που απλώνεται σε όλες τις κοινωνίες.
19: Η τιμή του πετρελαίου είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι αυξημένη, αλλά δεν είναι μια τραγική τιμή συγκριτικά με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, όταν η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει, όταν συμβαίνει αυτή έχει μπλοκάρει το Ορμούς. Αυτά είναι τραγικά πράγματα στην ιστορία του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, το 105 είναι σχετικά ακόμα συγκρατημένο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Θα γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να μειωθεί με έναν τρόπο ειδικό φόρο πάνω στα καύσιμα, ναι. Λέτε, που προφανώς θα επηρεάσει και τις χώρες κράτη-μέλη. Επ' αυτού η γνώμη σας?
19: Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν μονομερώς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα κάτω όριο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως αυτό έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις και είναι ένα μέτρο το οποίο διστάζουν οι κυβερνήσεις και η ελληνική να το κάνει. Είναι ένα μέτρο βέβαια το οποίο τι μπορεί να κάνει, λίγα πράγματα. Γιατί και μόνο προσωρινά. Γιατί απλούστατα τα κάψιμα αυτά είναι εισαγόμενα στην Ευρώπη. Δεν έχει εγχώρια παραγωγή. Η εγχώρια παραγωγή είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μετριαστεί η επίπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια της αύξησης τιμής φυσικού αερίου. Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική παρέμβαση.
0: Και δείχνει η ανακούφιση ένας μονόδρομος που περνάει μέσω από τις ανανεώσιμες πηγές, μόνο από τις ΑΠΕ.
19: Μόνο από τη ΣΑΠΕ είναι, το οποίο βέβαια θέλει λίγο χρόνο, αλλά θέλει και πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στις επενδύσεις, στην αποθήκευση κτλ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως την πρώτη ώρα. Να είμαστε καλά, γεροί όλες και όλοι.
18: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό.
22: Η ώρα είναι 9.
23: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους
1: στους 103,3 FM Star.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Πέλα FM.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
28: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
29: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
30: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα!
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι ανατμήματα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας και επίσης ανατμήματα. Σε τραγωδία εξελίσσεται τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι 3 υπέκυψαν σε τραύματά τους. Η τροχαία ερευνάει αν εμπλέκεται κι άλλο όχημα στο τροχαίο. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρα απομακρυσμένων όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ στα 50 με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια στο Γεώργιο Χαρισκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το λόγο στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζει να παρουσιάζει πολλές δυσκολίες η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, λόγω τροχαίων συμβάντων. 5 τροχαία συμβάντα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού. Και έτσι, ανεβαίνοντας από τη λεωφόρο Αθηνών και τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Στο κέντρο, ο δυσκολότερος δρόμος, η δυσκολότερη δρόμη, είναι του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή έχει δυσκολίες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο το τελευταίο δεκάλεπτο, έχει δυσκολίες από το Ελληνικό και τον Άλυμο, ανατμήματα προς το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο από την πύλη Ε2 και την Ιετιώνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα, τον Ισάπ δηλαδή, και τη Δημητρίου Γούναρη, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όπως και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραία, ωραίο να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και, να έχουμε και, και την επάρκειά μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο το πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας, μην το κουράζουμε και πολύ έτσι, καταλαβαίνω γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα, έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, πρέπει να δούμε και στο Insta γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση και στα γούστα εγώ δεν θα υπησέρθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία, διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί και να πείσουν και οι δύο, και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειώτης στη φύση. Λοιπόν, τελειώτης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέθη τελειώτης. Όλες οι υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία. Δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας, να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία Συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους, αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε ο Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραβομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός. Στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Ξέρω. Εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή. Το καταλαβαίνω. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Το καταλαβαίνω ανθρωπίνως, πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος? Είναι τέλειος? Μπορεί να το καταφέρει? Δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Και της ΠΑΛΣ του Γιώργου Αράπογλου, εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδρουλάκη? Είναι όχι σόλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του Πασόκ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Ο Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
9: Ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζετε, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζετε τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
8: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, στο liberal.gr. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης. Κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που είναι, εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός. Από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση. Απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννης Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή. Τον πειράζω τώρα. Στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί, και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι, κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε, εδώ το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρωτοενικό, το γράφει και ο φίλος μου Σάκης Μουμτζής σήμερα στο liberal.gr. Αν ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα, ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη. Λέω ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλές ιστορίες τώρα. Μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μη χάσει Βενετία Βελόνη, τσακ, όπου χάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, έλα μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα, η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο. Γράφει ο Σιδέρης. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη. Υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης. Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδουλάκης. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών, θα έγραφε το Σύνταγμα, Νίκο Ανδουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις. Ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και η λυπή του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Να, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονή μου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πόσο κακομοιριά ρε παιδιά. Και κακομοιριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονή μου και Νίκο Ανδουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο ρε Γιάννη Σιδέρη, πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία, ανοίγουν εισαγωγικά. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του, είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονή μου. Είναι φιλαράκος μου ο Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι. να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει, έτσι, αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ με αμοιβή, τα λέω τζάμπα, κυρία Σταματίου, εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας, Νίκο.
10: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
8: Με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε, ναι. Λοιπόν, για λέγε.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά, έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα και την οικονομία.
8: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, εγώ τα διαβάζω από τον Σιδέρη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
10: Έχει μέσα, συμπληρώνω το Γιάννη, συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες, ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές κρίσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο, ως γνωστόν, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. Να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγιος υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
8: Αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με... για ξαναπέστω.
10: Προσιτή στέγη... ως υποχρέωση του κράτους.
8: Ως υποχρέωση, μάλιστα, του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί.
10: Η οποία προβλησιδέεται έμεσα τόσο με τη στεγαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
8: Ναι.
10: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα... Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9:10 νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
10: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία. Στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό τους καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι.
8: Μαζί
10: με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυβη, φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στον ντίζελ ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
8: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
10: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα, μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή και η οποία επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ από την έλλειψη που έχει προκαλέσει τόσο η κρίση στη Μεσανατολικό όσο και στη Ρωσία, σε διυλισμένο καύσιμο. Δίζελ μας λείπει, δίζελ ναυτιλιακό, δίζελ αεροπορικό, δίζελ αυτοκινήτων. Ναι. Εκεί έχουμε το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζεται δευτερογενώς
8: και η αμόλυβη. Και κλείνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, όχι αυτό το θέμα, όμως θέλω να πειράξω λίγο, να ενοχλήσω λίγο την βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, την ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά, και τη σύμπραξή της με τους Τσιπραίους, δηλαδή, με τον Τσίπρα. Κάτι που θα πω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε πει τόσες μέρες και θα είσαι και εσύ μαζί, γιατί είχες και εσύ την ίδια αντίληψη σε αυτό το σκέλος, όπως και σε πολλά ακόμη δηλαδή. Ναι, δεν το ζητώ σχεδόν σε όλα. Προχθές λοιπόν ένας παράγων που ξέρει καλά την ιστορία της τιμής του πετρελαίου και τη διαμόρφωση και το πώς φτάνει στα πρατήρια, μου είπε ότι επειδή είμαι στη γραμμή Μπάμπη Παπαδημητρίου ως προς το μονοπόλιο των δύο διδυστηρίων, μου είπε 2-3 στοιχεία τα οποία θέλω κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε δημοσίως μαζί σε άλλη χρονική στιγμή πάντως. Εντάξει.
10: Okay.
8: Ωραία.
10: Okay,
8: ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, Νίκο, μετά τις και μισή για 2 λεπτά μόνο. Και κάνω διάλειμμα με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Λοιπόν, η Ελληνικός Χρυσός, κυρίες και κύριοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δις επένδυση που έγινε στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, η οποία δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου, όπως μας τα εξήγησε χθες τέτοια ώρα η κυρία Ξηρουχάκη, που εκπροσωπεί την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Για μια επένδυση, κυρίες και κύριοι, αυτό το βάζω εγώ, δεν το λέει μέσα εδώ το μήνυμα που μας δίνει η διαφημιστική, για μια επένδυση την οποία αλήτες απατεώνες πολιτικοί την καταπολέμησαν με δόλο να μην γίνει στη Χαλκιδική. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
15: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
17: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη! γίνει ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
23: ερχόμαστε!
22: Θοδωρής Μαμπακάρης,
23: Τάκης Γιαλούτσος.
22: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
23: Στο Sky 100,3.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Δύο ταχύ με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27.

0: Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας κυρίες, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, δεσποινίδες, κοπέλες, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με τη δυνατά και γρήγορα όπως ξέρετε εσείς.
2: Ο δυσκολότερος δρόμος παρασάγκης του λεκανοπεδίου είναι η Αττική Οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας, μεγάλη καθυστέρηση. Και η άνοδος Κηφισού έχει κίνηση, ο άξονας Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Την καλημέρα μου σε έναν φίλο Χρήστο που η διεύθυνση του είναι TA Chris. Και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μη βιάζεστε, παιδιά, ένα-ένα. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
7: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
1: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από 2 Σάββατα την εκπομπή εις μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 2014, γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο. Το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
7: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ στη ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Λες και είναι... τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ,

0: θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη
0: του πρώην
1: Προέδρου Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυρόπουλου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Σήμερα τι λέει. Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε. Και όχι μόνο, έγινε και ανέρεση στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, την Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν. Προκάλεσαν δίωξη εννοώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σενάρι και το κλείνουμε ορίστα.
0: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Πότε? Την εποχή που η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση, αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προήλθαν τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε. Ναι.
1: Ο οποίος Ανδρέας Γεωργίου. Και τώρα ακόμα, ορίστε, με
0: συγχωρείτε. Και τώρα ακόμα αμφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχο στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. Να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος η διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά.
1: Να τα κάνει.
0: Να τα κάνει και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
1: Ναι, να ξαναχρεοκοπήσουμε.
0: Αυτό δεν ψήφισε χθες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος. Προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες, της λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους
1: ΑΝΕΛ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Και διευκόλυναν αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό, τον ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛΟ-δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις δωρίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος, και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα. Και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Νίκο.
0: Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας. Μάλιστα. Και διάφορες άλλες μυμποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
1: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχετε, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν. Δύο κουβέντες, τι γίνεται κάτω, τι είναι τώρα αυτή εκεί η ιστορία, Χούθη, Σαουδική Αραβία, έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά, δηλαδή έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
2: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούς με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο η αλήθεια είναι σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούς, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες. Είχαμε μία επίθεση σε αυτό τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις. Η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ. Πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος. Και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν, το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει η παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, από τη διόρυγα του Σουέζ, και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι, οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομοίωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για $140, αν δεν αλλάξει κάτι, βέβαια, έτσι,
1: ναι.
2: το βαρέλι. Και αυτό είναι
1: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέρθει η ηρεμία εκεί, λέμε, σε μια κάποια διευθέτηση, θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει η ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
1: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
2: Ναι, απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Αν επέλθει η ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ μαζί μας. Μισό λεπτό που είναι η ΔΕΗ. Νάτι. Οι σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ. Στη συναυλία που πήγες με την παρέα σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, σε όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα, κυρίως τα μικρά που μας συγκεντρώνουν όμως οι πολλοί και που με τα έργα της ΔΕΗ και τις πρωτοβουλίες στηρίζει τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες dei.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γνωρίζετε ποιο.

0: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι.

0: Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Το οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Estinun Tragodia. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Estinun Tragodia, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση, επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ. Το ήχος, μάλλον το περιεχόμενο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι ο Πορτοσάλτε και ο Σκάι. Λέω, βάλτε τα να ακούν τους ανθρώπους να ξεστραβωθούν από το TikTok και τα Insta και τα Minsta. Ancora stanotte. Τραγουδάρα, έτσι κύριε Μαστογεωργίου, καλημέρα σας.
1: Βέβαια.
0: Τραγουδάρα. Μόνο καλημέρα. Που μια καλημέρα θα πούμε και θα κλείσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο από τα πολλά, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβεται πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Σε τι πράγμα, εγώ τα λέω, εσείς τι τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι.
0: Α, εγώ φταίω τώρα, έτσι. Εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε τους υπαρξιακούς από τους υπαρκτούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, αλλά μόνοι τους τα λένε. Φεύγουν από τις ανθρώπι και τα λέει μόνος το διευθύνων.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε πέρα από τους υπαρξιακούς και τους υπαρκτούς κινδύνους, να ξεχωρίσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει το marketing, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η επιστήμη. Okay, λοιπόν, ναι. Είναι άλλο να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αύριο το πρωί θα μας αφανίσει όλους, θα χτυπήσουν την πόρτα μας το πρωί τα ρομπότ του Σβαρτζενέγκερ και θα έρθει ο εξολοθρευτής. Αυτό είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ανέφικτος, ανεδαφικός, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 30 που είπες. Ναι. Παρακάτω θα δούμε. Ναι. Και είναι άλλο να συζητήσουμε για τους σοβαρούς υπαρκτούς κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, όπως είναι αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί για την πνευματική μας αποδυνάμωση, για τον άνθρωπο.
0: Και ένα τρίτο σκέλος, μήπως και ένας αγώνας, μην ξεφουσκώσει όλη αυτή η χρηματιστηριακή αγορά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Που αποδίδει
1: αυτό
0: τώρα κάτι,
1: λοιπόν,
0: κάτι
1: δις,
0: και εμείς καθόμαστε εδώ και καταναλώνουμε.
1: Έτσι, όπως το λες, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ωραία. Ότι αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν με τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα, η οποία προφανώς σε κάποιο βαθμό υπάρχει ουσία, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ marketing. Να μείνουμε στα ουσιαστικά προβλήματα των υπαρκτών κινδύνων, όχι στους χολιγοντιανούς υπαρξιακούς κινδύνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλό είναι να μην μας αφορούν, και να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και αγωνία που δεν εδράζεται σε ουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γρήγορο σχόλιο σου. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε με παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λίγη ακόμη αλέσια. Έχω και τον φίλο μου, ο οποίος μου λέει χθες το βράδυ, μου λέει, ρώτησαν σε κάποιο κανάλι την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με αυτούς τους γιατρούς. Και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε πάρα πολύ λίγη. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, φύγετε από τους σαρλατάνους, τους έδινε οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν με το μηχάνημα. Ρέστο. Γι' αυτό σου λέω, μην εμπιστεύεσαι σε όλα την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέρει. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, ρε, φύγε από τους απατεώνες αυτούς. Αλλά σήμερα στην αθηναϊκή μας λατρεμένη κοινωνία και την ελλαδική και την κοινωνία του Αμπουντάμπη, η απατεωνία έχει ξεχωριστή θέση. Έτσι δεν είναι, Λεβεντόπουλά μου, όταν χορεύαμε το 15 στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα σε Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα. Καλημέρα Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, γεια σας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Το κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 330 22 978, 6983 32 33 34 και 6974 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
6: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πάλι παρεμβαίνεις.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Καλημέρα σε αυτούς που δεν είναι φίλοι μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: 26η ημέρα του έτους. Η Ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Η Δύση θα γίνει στις 7 και 31. Σήμερα γιορτάζουν Αγαθοκλής, Αγαθοκλία, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή.
1: Χρόνια πολλά
0: στους εορτάζοντες.
1: Στη Σοφία, χρόνια πολλά στην Ελπίδα, χρόνια πολλά στην Αγάπη.
0: Χρόνια πολλά Σοφία.
1: Και στην Πίστη, σε όλους σε πάση περιπτώσει. Και στους υπόλοιπους εδώ τα ονόματα που είπες διάφορα, δεν ξέρω κανέναν Αγαθοκλή για να είμαι ειλικρινής εγώ. Πέμπτη είναι σήμερα, έτσι.
0: Παγκόσμια ημέρα, ψάρια. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Η μέρα του συντάγματος της ΗΠΑ, έχουν και κάτι καλό. Η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία, σε ανάμεση της Σοβιετικής Εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939.
1: Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών, ε?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα χρειαζόταν μια τέτοια, όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και τοπική ημέρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές έχει μπερδευτεί λίγο το θέμα. Το βλέπουμε ιδίως τώρα τελευταία με τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12.
0: Με το δεύτερο καφέ.
1: Με το δεύτερο καφέ, εδώ στον Bella FM 103,3. Στο μικρόφωνο ο Άκης Κωστινόπουλος.
0: Και ο Θεόδωρος Βασιλιάδης.
1: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Το είπαμε, γιατί το επαναλαμβάνεις πάλι?
1: Άμα το είχαμε πει δεν θα το έλεγα, απλά δεν το είχαμε πει.
0: Το είπαμε.
1: Λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Και θα περιμένουμε μέχρι και τις 30 για να δούμε αν και πότε θα πληρωθούν αυτά που περιμένουν οι αγρότες για τα κεράσια του 2025 για τις ζημιές, οι οποίες θα αναπληρωθούν 31 Μαΐου και τελικά θα πάει μάλλον 30 Σεπτεμβρίου μέχρι νεότερας. Αν ρωτάτε γιατί το λέω και το επαναλαμβάνω, είναι γιατί μας ενημέρωσαν ότι θα είναι τότε εκείνη η ημερομηνία, αλλά δεν υπάρχει κάποια δυσπιστία, οπότε απλά το θυμίζουμε για να μην το ξεχάσει αυτός ο οποίος θα πάει στην τράπεζα να βάλει τα λεφτά, ο υπάλληλος, ο αρμόδιος, τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος κάνει εργασίες. Α, με τον ξάδερφο, τον Σταύρο, τον Ιδραυλικό.
0: Ναι, το
1: έχω να τον ακούσω πολλά χρόνια και τον Σταύρο.
0: Ξεχάσαμε τον Σταύρο, ξεχάσαμε τον Σταύρο.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κάνε καλά τη δουλειά γιατί θα έχουμε πρόβλημα με τον Κώστα, να ξέρεις.
1: Να πω ότι δεν πέρασα σήμερα το πρωί σχεδόν κατά τύχη, γιατί έτυχε να έχω μια δουλειά στο κέντρο της πόλης, από τη συγκεκριμένη οδό την οποία αναφέρουμε εδώ και κάποιες μέρες.
0: Έχει κλείσει η τρύπα.
1: Η τρύπα είναι ακόμα εκεί. Δεν ξέρω αν βαθαίνει ή μένει σταθερή. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει να είναι ο Προπούλου με Παπανδρέου. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή είχε αμφιβολία. Ο Προπούλου είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά από το γυμνάσιο και η Παπανδρέου είναι αυτή που κατεβαίνει από εκεί μέχρι την Μεγάλη Αλεξάνδρα.
0: Μάλλον δεν την κλείνουν επειδή έχει την ονομασία Παπανδρέου. Δεν εξηγείται τελείως.
1: Γιατί τι θα πει Παπανδρέου? Περιμένει να κυβερνήσει το Πασό για να την κλείσει την τρύπα, δηλαδή.
0: Μάλλον, περιμένει το Πασό.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, τι να πούμε. Τώρα σώθηκες. Τέλος πάντων.
0: Τι να πείτε. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Ίσως δεν περνάνε από εκεί
1: τα τροχοφόρα.
0: Όχι, αυτά τα αυτοκίνητα του Δήμου. Δεν περνάνε από εκεί, γι' αυτό το λόγο υπάρχει.
1: Ότι δεν το ξέρουν, δηλαδή.
0: Ναι, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ή δεν περνάνε από εκεί τα αυτοκίνητα για να το δουν, ή δεν μας ακούνε για να μάθουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι μόνο εμάς ενοχλεί, κανέναν άλλον. Κανένας άλλος δεν έχει πει ότι ξέρετε, εκεί θα σπάσουμε τα αυτοκίνητά μας. Θα γίνει κάποιο ατύχημα, θα πέσει κάποιο παιδί με ποδήλατο, θα πέσει κάποιος με πατίνι, θα πέσει κάποιος με μηχανάκι ή με αυτοκίνητο, ή ακόμα και με τραχτέρ και θα γίνει κάποια ζημιά. Και στον ίδιο και στις όμορες περιουσίες και στους διερχόμενους, είναι δίπλα στο σχολείο, πολλά μπορούν να συμβούν. Αν κάποιος δει τελευταία στιγμή την τρύπα και προσπαθήσει να κάνει κάποιον ελιγμό, αλλά εντάξει. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων, έχω την εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το εγώ πρωί ότι... πήρα πάλι ένα email από το γραφείο τύπου του Δήμου και διάβασα και ένα δεύτερο email, το οποίο ήταν πάλι από το Δήμο, αλλά από άλλο email. Μπορεί να συνοηθείτε εκεί στο Δήμο να στέλνετε τα email σας από το επίσημο ή εν πάση περιπτώσει από ένα συγκεκριμένο.
0: Για να μην μας μπερδεύουν.
1: Email του γραφείου τύπου. Αν να στέλνω καθένα στα δικά του τα email, α στείλουμε και εμείς από εδώ και από εκεί και να λέμε διάφορα περί των δημοτικών θεμάτων. Αν θέλουμε να τα χαρακτηρίσουμε, να τα σχολιάσουμε και εμείς μπορούμε.
0: Καλό είναι από το Δήμο ή γενικά όχι από τον συγκεκριμένο Δήμο, από όλους τους Δήμους, να έρχονται μέσα από τα mail του Δήμου να ξέρουμε τι γίνεται. Όταν στέλνει σαν προσωπικό mail.
1: Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να πάει στα spam, στην αναπιθύμητη ή να μην το προσέξεις.
0: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παράπονα μετά, μα δεν βάζετε αυτές τις ανακοινώσεις και τα λοιπά. Πώς να τις βάλουμε όταν γράφει Κώστας, Χρήστος,
1: Γιώργος, Περικλής, Νίκος και δεν συμμαζεύεται. Να πω εδώ ότι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ το παρατηρώ κυρίως στο δελτία τύπου του Δήμου Πέλλας. Ενδεχομένως να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα και αλλού, αλλά εγώ δεν λαμβάνω πολύ περισσότερα, οπότε δεν τα γνωρίζω. Να πω εδώ ότι πρωί-πρωί έστειλε και ένα δελτίο τύπου ο Δήμος Αλμοπίας. Η βλάβη που προσπαθούσα να επιδιορθώσω χθες δεν έχει διορθωθεί. Το πρόβλημα συνεχίζεται, είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο εξ αρχής είχε προβλεφθεί ή υπολογιστεί ότι θα καταφέρουν να το λύσουν το πρόβλημα, και η βλάβη σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπομονή στους φίλους από την Αριδαία.
0: Έχουν και παζάρι σήμερα και εκεί.
1: Φαντάζομαι τώρα να μην έχεις νερό
0: και να
1: πλύνεις.
0: Να μην έχει νερό είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
1: Τέλος πάντων, με τον α' το β' τρόπο η ημέρα θα περάσει. Το θέμα είναι να διορθώνουν τα προβλήματα και να μην επαναλαμβάνονται. Εκεί δυστυχώς, είπαμε, το έχουν πει και άλλη φορά, είναι συνεχή.
0: Κώστα, νερό έχετε εκεί, γιατί ο Σταύρος θα χρειαστεί νερό εκεί. Ρεύμα έχουμε εμείς να φέρουμε. Αλλά το νερό είναι δική σας υπόθεση.

0: χθες παρακολούθησες ποδόσφαιρο?
1: Όσο μπόρεσα μέχρι να με πάρει ο ύπνος.
0: Είχαμε νίκες χθες, έτσι.
1: Είχαμε κάποιοι, είχαν ήττες. Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Ποιοι είχαν ήττες?
1: Ο Ατρόμητος έχασε.
0: Εντάξει, κέρδισε ο ΠΑΟΚ όμως.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι έχουμε συμβόλαιο με κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Μάλλον σε βλέπω καναρινάκι εσένα.
1: Δεν κρύβω εγώ ότι είμαι οπαδός συγκεκριμένης ομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αν με ρωτάς για την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός κέρδισε.
0: Για την Ευρώπη.
1: Ναι, κέρδισε 2-1 μια πολωνέζικη ομάδα, την οποία δεν μπορώ να πω ότι χάσανε κάποιοι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε αφενός, αφετέρου. Ως ελληνική ομάδα αυτή θα στηρίξουμε ανεξάρτητα αν εντός των συνόρων,
0: εντός των τυχών,
1: θέλουμε ή δεν θέλουμε το καλό αυτή τη ομάδα. Σε κάθε περίπτωση στα διεθνή παιχνίδια είμαστε με εμάς. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Καλή παρουσία έχει και ο Κοστούλας από ό,τι διαβάζω χθες.
1: Δεν κάθισα να παρακολουθήσω. Με πήρε και ύπνος, για να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή. Ακόμα και το μάτς Ολυμπιακού δεν το είδα ολόκληρο. Είδα μέχρι το τέλος τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά με πήρε ο ύπνος και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξύπνησε κάποια στιγμή που μπήκε τον γκολ το πρώτο του Ολυμπιακού. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω για την απόδοση των παικτών, είτε αυτών που έπαιξαν εδώ, είτε των Ελλήνων που παίζουν στο εξωτερικό. Δεν είδα τι έγινε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα άλλα τα γήπεδα. Νομίζω ότι τα έχουν βάλει τα παιχνίδια πολύ αργά και όσοι δουλεύουμε το πρωί είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε. Θα πρέπει να γυρίσουμε στην παλιά συνήθεια της εφημερίδας που την κρατάς και μετά πλένεις τα χέρια σου με σαπούνι για να φύγει το μαύρο μελάνι, το θυμάσαι? Κάτι σπορ του Βουράκη, κάτι τέτοια.
0: Πού τα θυμήθηκες τόσο μεγάλο?
1: Θυμήθηκα γιατί
0: είσαι τόσο μεγάλος.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας αυτό. Μέχρι πρόσφατα πρέπει να υπήρχαν εφημερίδες έντυπες. Τώρα δεν έχω πολύ καιρό να δω, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον αθλητική εφημερίδα.
0: Σήμερα, Θόδωρε, δεν μας είπες τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Πόσο πάει το βαρέλι, το δολάριο που έχει πάει? Φυσικά.
1: Η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Το λέω αυτό για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Πώς θα φτάσει τα 3 ευρώ, λες εσύ? Να το παίξουμε στο στοίχημα.
1: Δεν ξέρω που θα φτάσει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η τιμή της βενζίνης στην Αντλία ή το πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία ανεβαίνει. Το θέρμανση θα το δούμε που θα κοιμαθεί. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Το πετρέλαιο χθες ήταν κάπως σταθεροποιημένο, δηλαδή δεν ξεπέρασε τα $110 το βαρέλι. Λίγη ώρα πριν ήταν κάπου στα 105-106, αλλά χωρίς να βλέπω πτώση. Δεν ξέρω τι έγινε την τελευταία ώρα. Το κακό είναι ότι δεν βλέπουμε και κάποιο φως στο τούνελ. Αυτή τη στιγμή είναι στα 104. Δεν βλέπουμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παρόλο που ακούμε διάφορα για το μέτωπο το άλλο Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτό στη Μέση Ανατολή δεν βλέπω να βαίνει προς αποκλιμάκωση. Ίσα ίσα που εντείνονται οι αντιπαραθέσεις και οι πολεμικές ενέργειες εκατέρωθεν, έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές στην Αμερική τον Νοέμβριο, αυτές τις βουλευτικές, δεν θα διορθώσει τίποτα. Θα συνεχίσει αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνει.
0: Το γνώριζες εσύ ότι η γειτονική χώρα πουλάει το δίζελ 2,7 ευρώ το λίτρο? Έχει μέσο μισθό 1000 ευρώ. Για να δω ποια χώρα είναι αυτή.
1: Γειτονική χώρα, δεν έχουμε και πολλές γειτονικές χώρες.
0: Η Αλβανία λέει. 2,38 δολάρια ανά λίτρο.
1: 2,38 δολάρια ανά λίτρο.
0: Ναι, έχει μέσο μισθό 92.150 λέκ, δηλαδή περίπου 1000 ευρώ. 880 ευρώ καθαρός μισθός στην Αλβανία.
1: Δεν ξέρω, δεν πουλώντας, το παρακολουθήσω.
0: Πουλώντας το ντίζελ για 2,760 δολάρια ανά λίτρο. Να στρελάνε. Είναι τόσο υψηλές τιμές στην Αλβανία?
1: Έχω την εντύπωση ότι η παροιμία που λέει όπου φτωχός και η μοίρα του δεν έχει αδίκως χρησιμοποιηθεί ή διαδοθεί εν πάση περιπτώσει στην ελληνική κοινωνία. Το πρόβλημα είναι ότι και το φυσικό αέριο.
0: Βλέπω όμως ότι και ο μισθός τους έχει φτάσει στα 1000 ευρώ. Θα μας περάσουν. Θα μας περάσουν.
1: Μέσος μισθός δεν σημαίνει κατώτατος μισθός, φαντάζομαι, και στην Ελλάδα άλλο είναι ο μέσος μισθός και άλλο είναι ο κατώτατος. Το θέμα είναι πόσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.
0: Στην υγεία μας είπαμε για το δεύτερο καφέ.
1: Και ποιος καθορίζει το μέσο. Δηλαδή αν όλοι παίρνουν 999 ευρώ και κάποιος παίρνει 1 εκατομμύριο, μπορεί να ξεπεράσει μισός όρος τα 1000, αλλά αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο στον κόσμο. Λοιπόν, κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι έχει μια πτώση σήμερα.
0: Στα πρατήρια θα τη δούμε.
1: Τώρα πλάκα κάνουμε. Άμα θες να πούμε ανέκδοτο, να πούμε ένα ανέκδοτο να περάσει η ώρα.
0: Πες μας για κάποιο ανέκδοτο.
1: Όχι, σιγά μην τη δούμε. Πώς θα τη δούμε. Καταρχήν, αυτές οι τιμές οι οποίες αναγράφονται χρηματιστηριακές είναι για παράδοση πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Εξάλλου, άκουγα και το πρωί στο ραδιόφωνο.
0: Α, όταν πέφτει,
1: κάποιον
0: δηλαδή,
1: ειδικό.
0: Όταν πέφτει η τιμή.
1: Περιμένουμε 2 μήνες.
0: Περιμένουμε 2 μήνες. Όταν ανεβαίνει.
1: Όταν ανεβαίνει, ώρες. Το ανεβάζουμε επί τόπο, γιατί θα ανέβει μετά από 2 μήνες και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Για
1: είναι
0: να
1: δύσκολες οι ρυθμίσεις. Ό,τι φαίνεται στα πρατήρια, τι να πω, δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι πέρα από την τιμή αυτή καθ' αυτή υπάρχει και μια δυσκολία στις παραδόσεις, γιατί προχθές έγινε μια ενέργεια, τέλος πάντων ανατινάχθηκαν κάποιοι αγωγοί, δεν ξέρω τι ακριβώς, στη Σαουδική Αραβία, μέσω των οποίων έφεραν το πετρέλαιο στα δυτικά, μην περνώντας από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε τώρα μαζί με τις τιμές θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη μειωμένη απόθεμα ή τη μειωμένη παράδοση, εν πάση περιπτώσει, προς την Ευρώπη. Ήδη ανεβαίνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος. Ελπίζουμε να επιβιώσουμε ή να τα καταφέρουμε, ας το πω έτσι. Δεν έχω καμιά ελπίδα ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, αλλά θα δούμε.
0: Γνώριζες εσύ ότι η Κοζάνη λέει ποντάρει στα Tata Centers για τη νέα εποχή και επενδύει η ΔΕΗ 5,8 δις για να μετατρέψει την πρώην καρδιά της λιγνητικής παραγωγής σε κόμβο τεχνολογίες και καθαρής ενέργειας. Το γνώριζες?
1: Αυτό κάτι άλλο θα να σε ρωτήσω. Έχουμε καμία διαφήμιση από τη ΔΕΗ?
0: Όχι.
1: Τότε ας πούμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Διαφημίζουμε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δίθεν να ανήκει στο κράτος και κάνει ό,τι κάνουν και άλλοι. Άσως καλύτερα.
0: Θα τους αφήσουμε.
1: Άσως αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλω. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορεί να μιλάμε με καλά λόγια για τις δίθεν δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες συμπεριφέρονται χειρότερα και από τους ιδιώτες. Εντάξει, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Να σε κάτι που συμφωνούμε κι εμείς.
1: Μόνο σε αυτό συμφωνείς?
0: Μαζί σου, ναι. Προς το παρόν, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, στο διάρκεια της ημέρας θα
1: δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Άστε. Ας πιούμε λίγο καφέ.
0: Να πιούμε λίγο καφέ, θα δω.
1: Βέβαια.
0: Να επιθυμίσουμε σε όλους τους φίλους ότι ακούνε τον Μπέλα FM στους 103,3 και την εκπομπή Δεύτερος Καφές.
1: Μέσα από τα ραδιόφωνά σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στο στούντιο.

0: Και μέσα σε όλα τα άλλα, δεν φτάνει που ήταν στραβό το κλίμα, έχουμε και το γάιδαρο που θέλει να το φάει. Ευτυχώς κάποιες φορές δεν τα καταφέρνει. Έχουμε ένα νέο κύμα τηλεφωνικών απατών στην περιοχή εδώ τη δική μας, την Μπέλα.
1: Μόνο στη δική μας το δω.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι παντού υπάρχουν. Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο κύμα στην περιοχή μας, γιατί ξέρω για εδώ. Αλλού δεν μπορώ να ξέρω. Οι τηλεφωνικές απάτες, οι οποίοι μάλλον πραγματοποιούνται με βάση τους τηλεφωνικούς καταλόγους, τους παλαιούς, τους έντυπους. Γιατί σε
1: σταθερά,
0: γνωστό
1: δηλαδή,
0: μου νούμερο, ναι, κάλεσαν και στην αρχή ήταν λογιστής, μετά έγινε, έχω φύγει από τη ΔΕΗ τώρα και είμαι υπάλληλος στο ΔΔΕ, δηλαδή όπως σε πιάσουμε πάση περιπτώσει. Τα στοιχεία όμως τα οποία ανέφερε ήταν με διεύθυνση η οποία δεν ισχύει πλέον, γιατί έχει γίνει μεταφορά του τηλεφωνικού αριθμού σε άλλη διεύθυνση και σε άλλο πρόσωπο. Ήταν καταχωρημένο σε όνομα αποθανόντος προσώπου.
1: Καλό είναι και αυτοί οι απαταιώνες να ενημερώνονται λίγο.
0: Να ενημερώνονται. Αυτό το λέω κυρίως γιατί έχω την εντύπωση ότι παίρνουν τον τηλεφωνικό κατάλογο και πρέπει να παίρνουν τα νούμερα στη σειρά. Βλέπουν και τις διευθύνσεις που μένει ο καθένας για να είναι και προετοιμασμένοι που θα πάνε να εισπράξουν. Αν τυχόν έχετε αλλάξει σπίτι και το τηλέφωνο έχει παραμείνει στο.
1: Να κάνετε τον κόπο να ενημερώσετε.
0: Στο όνομά σας.
1: Να ενημερώσετε.
0: Μπορείτε το χρυσό, να το στέλνετε σε λάθος διεύθυνση να εισπράξω.
1: Το χρυσό οδηγό να ενημερώσετε. Έτσι, το θυμάσαι, έτσι.
0: Γιατί το λέω, γιατί πλέον στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του Κοσμοτέ, του ΟΤΕ, της Telecom, όπως λένε τώρα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν νέες, γίνονται οι αλλαγές διευθύνσεων. Αλλά αν κάποιος έχει τον παλιό, τον έντυπο, τον κατάλογο, για να μπορεί πιο εύκολα να κυκλώνει ονόματα που πήρε και τι έκανε, γιατί αυτά είναι τηλεφωνικά κέντρα τα οποία είναι εκτός περιοχής, παίρνουν συνήθως από την Αττική σε κάποιες περιπτώσεις και στέλνουν εδώ τους συνεργούς να κάνουν τις πράξεις, βλέπουν παλιά στοιχεία και προφανώς μετέρχονται όλων των μεθόδων, των πρόσφερων, ανάλογα πού θα πιάσουν τον καθέναν, σε τι ηλικία θα απευθυνθούν, αν είναι μεγάλοι άνθρωποι τους λένε κάτι αντίστοιχο, αν είναι νεαρά παιδιά λένε, μιλάνε κάπως διαφορετικά, ίσα ίσα για να τους κοροϊδέψουν. Να προσέχετε λοιπόν, κυρίως οι μεγάλοι άνθρωποι, ειδοποιήστε τους οικείους, να έχουν το νου τους καταρχήν και κατά δεύτερον καλό θα είναι αν έχετε ένα κομπόδεμα να μην το κρατάτε στο σπίτι, γιατί είναι σχετικά επικίνδυνο για κλοπές, για ληστείες και απάτες. Αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος διαφωνεί, ας αναλάβει την ευθύνη του, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να γκρινιάζει αν του συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έτσι γενικώς το λέω. Πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε φυσικά στις εφημερίδες, τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τα ακούμε στα ραδιόφωνα, αλλά δυστυχώς λίγοι πιστεύουμε τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο λένε, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι. Είναι γνωστό ότι πάντα ίσως να υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα είναι πολύ έντονο αυτό που λέμε η δημοσιογραφία των κλικ, δηλαδή οι ειδήσεις, εισαγωγικά, οι οποίες γράφονται ή δημοσιεύονται για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για πραγματικά για την ενημέρωση του κόσμου στον οποίο απευθύνονται. Παράδειγμα, είδα σήμερα το πρωί και χθες νομίζω το βράδυ η είδηση σε εφημερίδα, η οποία στην ηλεκτρονική έκδοση δηλαδή, ο τίτλος ήταν «Πολυσυζητημένη εγκληματίας με βαρύ ιστορικό, η συγκάτοικος, η προφυλακιστή σας γιατρό». Δηλαδή, πού είναι το προφυλακιστή σας γιατρού, δεν το λέει έτσι, το λέω εγώ για να μην πω το όνομα. Ήταν συγκάτοικη με εγκληματία, η οποία έχει μεγάλο ιστορικό. Όχι, προφανώς είναι, τη βάλαν στο ίδιο κελί στις φυλακές εκεί όπου βρίσκεται, κρατείται αυτή τη στιγμή.
1: Η
0: πολυσυζητημένη εγκληματίας με βαρύ ιστορικό ήταν η Μουρτζούκου, γνωστή από την Πάτρα με τα παιδιά τότε που έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και έχει καταδικαστεί για κάποιους δολοφονείς.
1: Που την πλήρωναν τα ξενοδοχεία για να μένει, ναι, τα έξοδα
0: δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, ήταν μονοπολούσε ένα διάστημα το ενδιαφέρον, γιατί το ήθελα να το υπάρχουν. Έτσι.
1: Δεν έφταιγε αυτή για τη δημοσιότητα, κάποιοι άλλοι φταίγανε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτή έφταιγε για τις πράξεις που έκανε τις εγκληματικές για τις δολοφονίες, αλλά για τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, αυτό το προκάλεσαν οι δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει οι σταθμοί αυτοί σε εισαγωγικά ενημερωτικοί. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για το πώς πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο. Ένας ενημερωτικός σταθμός, γιατί δεν είναι όλοι ενημερωτικοί. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ψυχαγωγία από την ενημέρωση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αν κάποιος ρωτήσει τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι Απλά λέω, κάνουμε κάποια σχόλια. Δεν παριστάνομαι τους δημοσιογράφους, ούτε λέω ότι ελάτε να μας ακούσετε για να ψυχογωγηθείτε. Εμείς λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε.
1: Αυτά που θέλουμε να πούμε, αυτά που πιστεύουμε, αυτά που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουμε λίγο την κοινωνία.
0: Στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα δρέψουμε δάφνες επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το δημοσιογραφικό σύστημα γενικά έχει μια κρίση αξιοπιστίας, κρίση σοβαρότητας.
1: Υπερβολή.
0: Προφανώς υπάρχουν υπερβολές. Δεν νομίζω ότι η υπευθυνότητα έχει χάσει λίγο το νόημά της σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ, πέρα από το βωμό του κέρδους για το μέσο στο οποίο εργάζονται ή απασχολούνται ή έχουν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι πάρα πολύ αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά προστατοφόρο, περισσότερο στα τοπικά μέσα τα οποία είναι μικρότερες εμβέλειες, εν πάση περιπτώσει με πολύ μικρότερους τζίρους από τα κεντρικά, τα πανελλαδικά δίκτυα. Χωρίς να αυτό να λέει φυσικά ότι εκεί δεν γίνεται, ίσως να γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά απλά εδώ το βλέπουμε. Μιλάμε για εξυπηρετήσεις φύλων ή πολιτικών φύλων.
1: Να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, Θοδωρέ.
0: Διαφημιστικό. Ώρα.
1: Και αμέσως μετά λίγο μουσική και θα ξαναλέμε.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: happy. Look at me, I'm happy.
1: Μην ανησυχείτε, να είστε ευτυχισμένοι, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν. Πόσοι μπορούν να είναι σε τέτοια κατάσταση να μην ανησυχούν για τίποτα.
2: Με τον Κυριάκο όλοι είναι.
1: Ποιον Κυριάκο?
2: Τον Κυριάκο.
1: Ξέρω πολλούς Κυριάκους. Ειλικρινά σε λέω, όλοι έχουν και κάποιο κουσούρι. Δεν ξέρω, ίσως να είναι το όνομα.
2: Όλοι.
1: Όλοι μηδενός εξαιρεμένοι.
2: Δεν νομίζω. Τους βλέπω όλους χαρούμενους, χαμογελάνε.
1: Όλοι οι Κυριάκοι είπα.
2: Κι εγώ για αυτούς μιλάω. Τι είναι, κάτι ψάχνεις εκεί, κάτι.
1: Όχι, διάβασα μια είδηση.
2: Κάτι για μακεδονομάχους μιλούς, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό θα το πούμε.
2: Α, είναι άλλο.
1: Διάβασα μια είδηση για σχετικά με ένα τροχαίο που έγινε στην Αττική κάπου. Στο οποίο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους 3 νέοι άνθρωποι.
2: Πάλι. Θλιβερό.
1: Και 2 ακόμα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι τραυματίες. Λέγεται ότι έτρεχαν τα οχήματα το βράδυ, έπεσαν. Βλέπω εδώ, κρύμιζα κάτι τείχους, ντουβάρια τέλος πάντων, ότι είναι περίφραξη.
2: Ήταν γνωστά που κάνουν αγώνες και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω, τέτοιο. Λένε ότι ήταν μια κοπέλα εκεί, περίμενε ένα ταξί στο πεζοδρόμιο, τέλος πάντων στην άκρη του δρόμου, η οποία γλίτωσε αναπάντεχα ίσως, δευτερόλεπτο πιο μπροστά. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική υπηρεσία με διασωστικό όχημα για να τους βγάλει, τους τραυματίες και τους ανθρώπους που τελικά επέκυψαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λέγεται ότι αυτοί ίσως να έκαναν live στο TikTok, δηλαδή την ώρα που οδηγούσαν. Τώρα δεν ξέρω αν ο οδηγός ή οι συνεπιβάτες του είχαν ανοίξει τα κινητά.
2: Έχει καταγραφεί δηλαδή.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει. Λέγεται ότι λέγεται. Από το λέγεται, φαντάζομαι ότι αν το είχα βρει θα υπήρχαν ήδη τα πλάνα, τουλάχιστον στις εφημερίδες, στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Γιατί τα βίντεο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα έχεις δει κατά καιρούς που λέει, ορίστε το βίντεο από το τάδε πράγμα και είναι ένα βίντεο ενός αυτοκινήτου που πέρασε από εκεί στο σημείο από το οποίο έγινε κάποιο ατύχημα ή πέρασε κάποιος, αλλά δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εμένα γενικά μου κάνει εντύπωση είναι η τάση του να σχολιάζουμε όχι αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα στα οποία μπορεί να έχουμε μια άποψη ή μια γνώση, αλλά να παριστάνουμε τους εκπροσώπους τύπου για θέματα τα οποία δεν είναι αρμοδιότητά μας. Διαβάζω εδώ συγκεκριμένα στην είδηση ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Υπαλλήλων μίλησε στην ηλεκτρονική εφημερίδα για τις συνθήκες του τροχαίου και την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και αυτό εγώ το θεωρώ παράτερο. Δηλαδή το να μιλάει ένας συνδικαλιστής των εργαζομένων για την κατάσταση υγείας ανθρώπων που νοσηλεύουν στα νοσοκομεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο επιτρέπεται ή θεωρείται ότι έχει κάποια γνώση. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο σε συναδέλφους του εργαζομένου και τον πληροφόρησαν για να κάνει ρεπορτάζ και να βγει. Θα μου πεις, δεν είναι η μοναδική περίπτωση και άλλοι, ας πούμε, αστυνομικοί έκαναν καριέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα λέγοντας πράγματα τα οποία τους έλεγαν. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι το κάναν όταν ήταν εν ενεργεία. Έτσι. Παρόλο που αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους κανόνες που υποτίθεται ότι διέπουν αυτές τις υπηρεσίες.
2: Κοίταξε, ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής δεν είναι. Πρόεδρος.
1: Ναι, συνδικαλιστές, είναι ο πρόεδρος. Είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα δώσει νοσοκομιακό ανακοινωθέν και θα πει ποια κατάσταση
2: προφανώς
1: βρίσκονται.
2: Όχι, προφανώς.
1: Σίγουρα δεν είναι. Ακόμα και αν τον γνωρίζει, γιατί τον πληροφόρησε. Αν είχε εσωτερική πληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει. Του δίνει τη δεδομένη το ρωτάνε, μπορεί να παραπέμψει στους αρμόδιους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι μίλησε για τις συνθήκες του τροχαίου. Δηλαδή ότι έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα, έπεσαν σε κυκλειδώματα, μετά σε μάδρα, ήταν σφοδρή η σύγκρουση κτλ. Δηλαδή, ξέρει ο συνδικαλιστής με την ταχύτητα που έτρεχε το αυτοκίνητο από ποιον την πληροφορήθηκε. Εκτός κι αν πήγανε οι αυτόπτες μάρτυρες και τον ενημέρωσαν. Ή τον ενημέρωσαν, ξέρω εγώ, οι πυροσβέστες από τις συνθήκες αποκλωβισμού και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τα αυτοκίνητα, η σύγκρουση.
2: Μπορεί να ήταν κοντά και στην ανάκριση.
1: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά ξεπερνάνε λίγο την έννοια της ενημέρωσης και ίσως ξεπερνάνε σίγουρα τουλάχιστον την έννοια του συνδικαλιστικού έργου. Ο συνδικαλιστής μπορεί να μιλήσει για τις συνθήκες εργασίας, για τους συναδέλφους του, για την κατάσταση στην οποία βιώνει εργαζόμενο.

0: Ενδεχομένως, αυτά τα οποία βλέπει, δεν θα μιλήσει μονάχα για το νοσοκομείο στο οποίο είναι ο ίδιος. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας δεν εργάζει σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Φαντάζομαι δηλαδή, ανεξάρτητα που είναι η οργανική του θέση. Οπότε μπορεί να επικοινωνεί και να μαθαίνει προβλήματα τα οποία αφορούν τους εργαζομένους ή τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή όλους εμάς. Αλλά το να δίνει αναφορά για συγκεκριμένους ασθενείς, χωρίς να του έχει αναθέσει κάποιος αυτή την αρμοδιότητα, ή το να λέει την προσωπική του άποψη απλά επειδή βγήκε στην τηλεόραση με πόσο έτρεχαν ή πως έγινε ένα δυστύχημα, γιατί έτυχε να το ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πει ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει στο δημόσιο λόγο. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, νομίζω ότι τα οχήματα γενικώς είναι, ειδικά όταν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, επικίνδυνα, και δεν εννοώ μόνο τα αυτοκίνητα. Προχθές είδαμε ένα σύγκρουση μοτοσυκλέτας με πατίνι. Ένα πατίνι εμβόλυσε ένα μοτοσυκλετιστή. Το οποίο πατίνι προφανώς είχε μια ταχύτητα. Δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Να πήγαινε με 20 ή με 40. Εκτός ότι είναι
1: επικίνδυνη, Θεόδωρο, τα βλέπουμε δηλαδή στους δρόμους τα πατίνια. Βλέπεις και δύο και τρία άτομα πάνω σε ένα πατίνι και με ταχύτητα, μπορώ να πω,
0: αυτό
1: πάνω από 40 χιλιόμετρα.
0: Δεν ξέρω αν πηγαίνουν πάνω από 40 και με 20 να πηγαίνουν, άμα χτυπήσεις κάπου θα τραυματιστείς. Κατά κύριο, παλαιότερα, ακόμα και τώρα βλέπουμε
1: πρέπει
0: παιδιά
1: κάτι
0: με τα ποδήλατα.
1: Αυτά όμως, έτσι, πρέπει
0: εγώ
1: να
0: έχω δει,
1: κάποιο μέτρο.
0: Να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει αρκετές φορές παιδιά μικρά, τα οποία λόγω ηλικίας, ας πούμε, δεν είναι έμπειροι οδηγοί, ποδήλατα καβάλανε, να περπατάνε σε δρόμους ακόμα και το βράδυ χωρίς φώτα, φορώντας μαύρα ρούχα, και μάλιστα όχι απλά να είναι μες στο δρόμο, να πηγαίνουν σε ένα μονόδρομο αντίθετα. Επειδή φαντάζομαι κανένας δεν θα πάει να το γράψει ή δεν θα το δει κανένας. Στα Γιαννητσά, στη Δημάρχου Στάμκου, ο οποίος ξέρουμε ότι είναι μονόδρομος με κίνηση προς τα ανατολικά, έχω δει ποδήλατα το βράδυ, παιδάκια να γυρνάνε, δεν πάνε από το πεζοδρόμιο, θα είναι μέσα στη μέση του δρόμου και θα κινούνται με ταχύτητα όσοι περίπου μπορεί να κινηθούν. Δεν ξέρω αν 40 ή 50 χιλιόμετρα, αυτή η ταχύτητα μπορεί να αναπτύξουν τα ποδήλατα. Όταν από την άλλη μεριά θα έρθει ένα αυτοκίνητο, κάποια στιγμή.
1: Καταλαβαίνεις ότι το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει. Θέλει προσοχή πάντως, και έχει και μεγάλους που έχουν τα παιδάκια τους μπροστά, λες και έχουν αεροσάγκους.
0: Μόνο μπροστά, έχει ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν μοτοσυκλέτα και έχουν από πίσω παιδιά ή μπροστά τους παιδιά,
1: και
0: τα οποία ενδεχομένως χωρίς κράνος. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο θέμα ότι δεν τα μαθαίνουμε στην εκπαίδευση, στη διαδικασία αυτή απόκτησης άδειας οδήγησης. Είναι λίγο θέμα κοινής λογικής. Δεν χρειάζεται να το απαγορεύει ο νόμος. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος με αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα του τι αντιλαμβάνεται ο καθένας, εντάξει, είναι όσο μπορεί ο καθένας σε περίπτωση. Σήμερα το πρωί είδα ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο κοντά σε ένα σχολείο, το οποίο προφανώς κάποια δασκάλα ή κάποιος εργαζόμενος το άφησε εκεί. Ήταν να φεύγει, εν πάση περιπτώσει, ο οδηγός. Αυτοκίνητο το οποίο είχε μέτωπο δυτικά, δίπλα σε μια οικοδομή. Ο ήλιος θα μπορούσε να το χτυπήσει μονάχα από πίσω, αφού ήταν με μέτωπο δυτικά, δηλαδή τώρα από την Ανατολή που βγαίνει ο ήλιος. Και αργότερα, κατά τη διάρκεια του, όσο περνάει η ώρα, θα είχε σκιά από την παρακείμενη οικοδομή. Ο οδηγός τοποθέτησε μπροστά στο τιμόνι ηλιοπροστασία. Λες και το βράδυ θα το κάψει ο ήλιος. Αυτό είναι θέμα αντίληψης. Φαντάζομαι ότι όταν συνηθίζεις να κάνεις κάτι μηχανικά χωρίς να το προσέξεις, δεν ξέρω αν εγώ θα πρέπει να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Όχι να τον κρίνω ως οδηγό, γιατί μπορεί να οδηγάει πολύ καλά, πολύ προσεκτικά, οτιδήποτε. Μιλάω για την αντίληψη. Λέω κάποια πράγματα πρέπει να τα καταλαβαίνεις. Όταν έχεις παρκάρει στο ίδιο μέρος 2-3 φορές, δεν μπορεί να μην ξέρεις από πού βγαίνει ο ήλιος και πότε είναι σε σκιά ή όχι το όχημα. Εκτός και αν λείπει πολλές ώρες ή πολλές μέρες και δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Στον ίδιο δρόμο, όταν εγώ γύριζα από το κέντρο με το αυτοκίνητο, μία άλλη κυρία μπήκε σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην άκρη, έχοντας πάρει καφέ και από παρακείμενη καφετέρια. Εγώ ήμουν σταματημένος πίσω της, γιατί χωρούσε ένα αυτοκίνητο μονάχα να περάσει. Αυτή ήταν με την πόρτα ανοιχτή. Εγώ περίμενα και αυτή περίμενα να τακτοποιήσει τους καφέδες μέσα στο αυτοκίνητο. Και χωρίς να δίνει σημασία ότι κάποιοι από πίσω έχουν κλείσει το δρόμο και περιμένουν, ας πούμε. Γιατί και εγώ έκλαιναν τον από πίσω. Μέχρι που τελικά πάτησα την κόρνα, με κοίταξε με ύφος ψιλοαπορίας, ότι και καλά θα φύγω. Ενώ θα μπορούσε απλά να τραβήξει την πόρτα, να περάσω και να συνεχίσει να τακτοποιεί ό,τι θέλει. Αυτά θεωρώ ότι είναι θέμα αντίληψης. Και δεν μιλάω επειδή έτυχε να είναι γυναίκες και οι δύο ότι οι γυναίκες ή οι άντρες είναι καλύτεροι ή χειρότεροι οδηγοί, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Φαντάζομαι το θέμα της εμπειρίας, ανεξάρτητα από το φύλο του καθενός, είναι όσο τη δει ο καθένας στη ζωή του ή ότι όσο έχει οδηγήσει, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της εμπειρίας. Μιλάω για την αντίληψη. Για την αντίληψη, η οποία δεν είναι ίδιο το ένα ή το άλλο, έτσι, για να μην λέμε κουταμάρες, ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν να οδηγούν ή δεν μπορούν γιατί δεν τους κόβει. Έχω δει πολύ χειρότερα πράγματα τα κάνουν άντρες. Αυτά απλά έτυχε να τα δω σήμερα, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτά. Είναι το αυτοκίνητο, γενικά ο δρόμος, κάτι το οποίο έχει μια επικινδυνότητα. Θέλει προσοχή. Είτε οδηγείς, είτε περπατάς, γιατί ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να μην προσέχουν. Θέλω να προσέχουμε και ως παίζει. Αυτά για το θέμα.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Κώστα, τον Έτερο, ο οποίος μας ακούει από το κινητό του, καθαρά.
1: Μας ακούει καθαρά.
0: Να μας ενημερώσει και το πού βρίσκεσαι, Κώστα, περίπου, να ξέρω μέχρι πού πιάνει το κινητό. Γιατί το σήμα του σταθμού το ξέρω, πιάνει εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, στην Μπέλα, ανεξάρτητα με το στούντιο.
1: Με το κινητό λες να πιάνει παντού.
0: Με το κινητό πιάνει παντού που πιάνει το κινητό. Να ξέρουμε μέχρι πού πιάνω τα κινητά θέλω. Πού έχουν ίντερνετ τα κινητά για να πιάσουν. Με το δεύτερο καφέ, μέσα από τα ραδιόφωνά σας, στον Bell FM 103,3 ή τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone ή όσοι έχετε τηλεόραση Android TV, μπορείτε να μας ακούτε και από το κινητό μπορείτε να στείλετε και μήνυμα όπως έκανε ο Κώστας πριν. Και θέλω να μας ενημερώσει το πού βρίσκεται, ναι, και ο άλλος ο Κώστας. Και καλημέρα επίσης.
1: Το good morning δεν είναι σήμερα.
0: Το good morning που είναι σήμερα.
1: Θα βάλουμε απουσία σήμερα.
0: Ενδεχομένως να είναι στο σχολείο το good morning. Καθόνται και μέλος εκεί το.
1: Κάτι στις επιτροπές. Για εκλογές μου έλεγε χθες κάτι στο Σύλλογο Γονέων.
0: Δεν ξέρω. Α, τέτοιες εκλογές εννοείς. Ναι. Καλά, έτσι πως έχουμε μπλέξει τώρα, ό,τι και να κάνουμε, όλοι κάποιες εκλογές έχουν.
1: Και ζήτησε να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή από το σχολείο και υποσχέθηκα ότι θα το κάνουμε. Όχι τώρα, όμως αργότερα.
0: Ελεύθερος είσαι να κάνεις ό,τι σου αρέσει.
1: Όχι, εσύ θα είσαι ο παρουσιαστής, ο κεντρικός.
0: Εγώ στο σχολείο τι δουλειά έχω, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω μια εκπομπή για τη σχολική κοινότητα.
1: Μέσα από την αίθουσα θα ήταν καλά να κάνουμε ένα live.
0: Φέτος, με τη σχολική αίθουσα.
1: Τη σχολική,
0: όχι, ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν αφορά. Μάλλον μας αφορά όλους ως γονείς.
1: Όχι εν ώρα μαθήματος εσύ.
0: Αλλά,
1: με τα παιδιά.
0: Στο διάλειμμα,
1: ναι,
0: ναι, στο διάλειμμα τα βγάζω στο προάβλιο. Τέλος πάντων, για πολλούς λόγους δεν θέλω να το κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει το να συζητήσουμε όμως και να θέσουμε λίγο το θέμα αυτό των σχολικών κοινοτήτων, των σχολείων γενικότερα, μια και ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά την Παρασκευή. Δεν έχουμε κάνει ακόμα ούτε μία εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς πάνε. Θα ήθελα να έχουμε μια ενημέρωση από κάποιον.
1: Νομίζω είναι το στάδιο ακόμα της προσαρμογής.
0: Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εκπομπή και θα έχουμε καλεσμένο κάποιον ο οποίος μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα και να μας δώσει και πληροφορίες. Γιατί δεν ξέρουμε, παλαιότερα υπήρχαν ελλείψεις σε βιβλία όταν ξεκινούσαν τα σχολεία. Τώρα, τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το σύστημα εκτύπωσης διανομής κτλ. Οπότε είναι λιγότερο κοινό αυτό το συχνό φαινόμενο. Σπάνιο, εν πάση περιπτώσει, να λείπουν βιβλία. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Γιατί πάντα υπάρχουν αναπληρωτές, άνθρωποι οι οποίοι τελευταία στιγμή θα τους δοθεί οδηγία να παρουσιαστούν σε σχολεία. Δεν ξέρω ακόμα. Η κυρία Βούλτεψη έλεγε προχθές ότι οι αναπληρώτριες διορίζονται και πάνε την πρώτη μέρα του μαθήματος στα σχολεία και λένε ότι είμαι έγκυος και φεύγουν. Λες και ξέρω ο καθένας πότε θα κάνει παιδιά, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι η πολιτεία όφιλε αυτό το πράγμα να το έχει καλύψει.
1: Την επόμενη φορά να μπορεί, να τη ρωτήσουν.
0: Και να μπορεί να αναπληρώσει αυτά τα κενά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κενά εκτός των δασκάλων, ας πούμε, των καθηγητών και στο υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων, σε καθαρίστρες, σε σχολικές τροχονόμους κτλ. Τα οποία είναι αρμοδιότητα των δήμων, όσων γνωρίζω. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να ανατεθούν αυτές οι υπηρεσίες σε κάποια πρόσωπα. Σύντομα δεν γίνονται προσλήψεις, αλλά είναι με κάποιες συμβάσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα σχολεία όμως γενικότερα, το κτηριακό τους δηλαδή, αν είναι έτοιμα τα σχολεία, αν έχουν, δεν εννοώ μονάχα αν έχουν βαφτεί, αν έχουν κοπεί τα χόρτα.
1: Νομίζω ότι αυτές όλες οι εργασίες
0: παράθυρα,
1: έγιναν από το κλείσιμο του Ιουνίου.
0: Ναι, υποτίθεται ότι γίνονται. Αν κάπου έχει σπάσει ένα τζάμι, ας πούμε, επειδή τα παιδιά πήγαν το Σαββατοκύριακο. Να μην πω έτσι, ή κάποιο καλοθελητή και πέταξε μια πέτρα και έσπασε ένα τζάμι, δεν ξέρω πότε θα αλλάξει. Αν αλλάζει άμεσα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι αυτά.
1: Σήμερα τώρα που συζητάμε αυτά τα προβλήματα να μην λύνονται αυθημερών.
0: Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να επιληθούν τα προβλήματα και στο λέω γιατί το γνωρίζω εξ ιδίας πείρας.
1: Το είπε και εσύ πριν μερικά χρόνια, όχι σήμερα.
0: Πριν από 40 χρόνια, από 3 χρόνια.
1: Ένα τζάμι δηλαδή τώρα να χρειάζεται ένα μήνα για να αλλάξει.
0: Όταν ξέρεις πως αλλάζουν τα τζάμια τα σπασμένα σε ένα δημόσιο κτίριο.
1: Όπως αλλάζουν και σε ένα
0: ιδιωτικό. Αγοράζονται τα τζάμια, γίνεται ανάθεση, πάει κάποιος, τα περνάει και υπάρχει.
1: Εντάξει, τώρα υπερβολή τώρα. Νομίζω ότι η διαδικασία σε ένα σχολικό κτίριο, τώρα σε μια αίθουσα, αν έχει πάει ένα τζάμι, την ίδια μέρα, αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη, θα έχει αποκατασταθεί δηλαδή.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι δεν ήταν έτσι πριν από 3 χρόνια ή 4, ας πούμε. Και το ξέρω, σου είπα, γιατί πήγαινε η κόρη μου στο σχολείο και μου το είχε πει ότι το τζάμι είναι σπασμένο και άμα κάνω το αλλάξουν, ας πούμε. Τώρα, το αν ήταν ο λόγος που καθυστέρησε να γίνει επισκευή ο διευθυντής σχολείου ή ο υπεύθυνος της επιτροπής της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας κτλ. Εκπαίδευσης, αν ήταν θέμα του Δήμου, αν υπήρχαν κονδύλια, αν υπήρχαν πιστώσεις, άλλο, αυτό δεν το εξετάζω, δεν μίλησα γι' αυτό.
1: Κάτι δεν έγινε σωστά, δεν μπορεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν γίνεται πάντα. Θα σου θυμίσω ότι υπάρχουν σχολεία και νηπιαγωγεία ακόμα με τα οποία έχουν κτηριακά προβλήματα και δεν λύνονται. Και μην πιστεύω ότι
1: τα
0: θέλει πολύ καιρό τα να χτίσεις ένα κτίριο δύο
1: υπάρχουν
0: αιθουσών.
1: Και θα υπάρχουν. Είναι λογικό έτσι. Αυτό, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η επίλυσή του σε τέτοια θέματα είναι τουλάχιστον πολύ γρήγορη. Τα τελευταία χρόνια που λες και εσύ, δεν νομίζω ότι καθυστερούν τόσο πολύ. Εκτός να φταίει κάποιος άλλος παράγοντας. Δηλαδή να φταίει ο διευθυντής, ο τέλος πάντων.
0: Είπα ότι δεν γνωρίζω. Δεν είπα ότι καθυστερούν. Αν έχει πάει σε ένα τζάμι, μπορεί να αλλάξει αύριο, μπορεί να αλλάξει και την άλλη εβδομάδα. Αν αρχίσει να κάνει κρύο ένα βρέχει, θα το δούμε αυτό. Και δεν λέω για ελλείψεις σε πετρέλαιο, ακόμα δεν ανάβουν τα καλοριφέρ. Αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τι και πώς θα γίνει και ποια κονδύλια θα αγοραστεί το πετρέλαιο σου.
1: Και είναι και ακριβό τώρα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Μήπως τα πετρέλαια στα δημόσια κτίρια αυτά είναι χωρίς φόρο. Γιατί αν είναι, λείπει ο φόρος, είναι ευθύνο, έτσι.
0: Ναι. Μην κοροϊδεύεις.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Α, το λες έτσι σοβαρά δηλαδή.
1: Ρωτάω. Δηλαδή,
0: καταρχήν τα σχολεία δεν είναι δημόσια, είναι δημοτικά. Δεν νομίζω ότι το κράτος χαρίζει ΦΠΑ στους δήμους.
1: Δηλαδή που είναι δημοτικά δεν ανήκουν στο δημόσιο, στο κράτος.
0: Σημαίνει ότι να τα πληρώσει δηλαδή ο δήμαρχος από την τσέπη.
1: Το κράτος παίρνει ΦΠΑ από το κράτος.
0: Ναι.
1: Εισπράττει δηλαδή.
0: Και αυτό. Έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει και αυτό. Δεν έχεις δει τις απευθείας αναθέσεις των Δήμων ότι
1: γιατί,
0: λένε.
1: Γιατί στο στρατό από ό,τι ξέρω. Στο στρατό από ό,τι ξέρω τα καύσιμα έχουν άλλη τιμή, έτσι. Δεν έχουν τους φόρους.
0: Είναι άλλο ο στρατός.
1: Ο στρατός είναι κράτος. Τα σχολεία τι είναι, κρατικά δεν είναι.
0: Άλλο ο στρατός. Ο στρατός δεν είναι κράτος. Ο στρατός ήταν κράτος επί χούντας. Τώρα δεν είναι κράτος. Τώρα κράτος είμαστε οι υπόλοιποι.
1: Κράτος. Ο στρατός είναι.
0: Κομμάτι του κράτους, θες να πεις.
1: Θέλω να πω ότι οι δαπάνες που γίνονται τα πληρώνονται από όλους εμάς. Το ίδιο δεν ισχύει για τα σχολεία.
0: Λοιπόν, όλες οι πληρωμές, οι αναθέσεις και οι συμβάσεις που κάνουν οι Δήμοι έχουν ΦΠΑ. Ένα να δεις, θα δεις ότι λέει 1000 ευρώ συν 1000 ευρώ 1240, 24% ΦΠΑ εκεί που προβλέπεται ΦΠΑ και προφανώς ειδικός φόρος κατανάλωση εκεί που προβλέπεται.
1: Να μιλήσουμε με την απλή λογική, έτσι. Δεν θα έπρεπε ο φόρος που για δημόσια κτίρια να μην υπάρχει?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα έπρεπε να μην υπάρχει γενικότερα. Φτάνει, αφού φορτώσαν ένα ΦΠΑ στις πλάτες μας εδώ και 40 χρόνια. Το θυμάσαι το ΦΠΑ.
1: Τι να πρωτοθυμηθείς εδώ,
0: τη δεκαετία του 80.
1: Είναι όλα μπαίνουν για λίγο χρονικό διάστημα, για ένα χρόνο, για μισό χρόνο, για δύο χρόνια και τα μένουν μόνιμα.
0: Ήθελα να συζητήσουμε και.
1: Πώς λεγόταν ο ΕΦΚΑ? Όχι, ο ΕΦΚΑ.
0: Για τον ΕΦΙΑ, λες.
1: ΕΦΙΑ, πώς λεγόταν?
0: Ήταν ο προσωρινός φόρος.
1: Είχε μια.
0: Όταν για κάνα δύο χρόνια, ναι, ήδη φόρος για τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες, κάπως τέλος πάντων.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς την ορολογία.
0: Έχουν εντύπωση ότι έμφυα το λέγανε και τώρα άλλαξε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας προσωρινός φόρος που έμεινε.
1: Προσωρινά, για ένα έτος.
0: Παρέμεινε. Ναι. Για δύο χρόνια νομίζω τον είχαν βάλει στην αρχή.
1: Πόσα χρόνια περάσανε?
0: Από το 12 μέχρι σήμερα 14.
1: Αλλά περάσαν τα δύο χρόνια.
0: Περάσαν τα δύο χρόνια, αλλά μπορεί να το αλλάξουμε όνομα ή να το αλλάξουμε τρόπο ίσπραξης και ο φόρος θα παραμείνει.
1: Σαν να λέμε 12.
0: Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο
1: χρόνια,
0: πρόβλημά μας αυτό.
1: Δεν είναι πρόβλημα και αυτό.
0: Είναι το μεγαλύτερο από τα προβλήματά μας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο?
0: Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων. Είτε στα σχολεία, όπως λέγαμε πριν, ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών κτλ.
1: Από ποια πλευρά, από ποια άποψη την ασφάλεια?
0: Αυτό που έλεγα πριν, να υπάρχουν τα τζάμια όταν σπάει να αλλάζουν, να είναι οι σκάλες τέτοιες που να μπορούν όλοι να ανέβουν.
1: Να έχουν γίνει όλες οι εργασίες.
0: Να υπάρχουν ασανσέρ σε κάποια, γιατί μπορεί να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και θα πρέπει, όπως υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις, να είναι φιλικές ή να επιτρέπουν την προσέλευση σε αμαία. Αυτό να γίνεται και στα δημοτικά και στα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ακόμα και αν κοστίσει κάτι
1: νομίζω
0: παραπάνω.
1: Νομίζω ότι είναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ δεν ξέρω αν έχει στο πρώτο γυμνάσιο, δεν ξέρω αν υπήρχε ασανσέρ. Ή αν υπάρχει τώρα ή αν κάτι έχει προβληθεί.
1: Στα παλιά τα κτίρια προφανώς δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι όμως ότι αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με τα άτομα με ειδικές ικανότητες, ανάγκες, ίσως αυτά τα άτομα η πρόσβασή τους είναι στο ισόγειο, φαντάζομαι δηλαδή. Δεν μπορεί να τα πάνε στον τρίτο όροφο.
0: Εγώ έχω δει ΕΣΠΑ για να αλλάξουμε, ας πούμε, κατά καιρούς τις σκεπές στα σχολεία. ΕΣΠΑ για τη ηλεκτρική αναβάθμιση, τέλος πάντων, όπως λέγεται, ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση, ναι.
0: Αλλά θα έπρεπε αυτό να συνοδεύεται από την υποχρέωση και για την πρόβλεψη πρόσβαση σε αμαία και όχι μόνο στο ισόγειο, έχω την εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι επειδή η ώρα περνάει,
1: κτίρια,
0: να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Στα κτίρια που μπορεί να γίνει παρέμβαση, γίνεται ενδεχομένως.
0: Να κάνουμε διάλειμμα. Η ώρα είναι 11 και σε λίγο πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος.
1: Και καλή ευκολία εκεί στον Κώστα που κάνει ενεργειακή αναβάθμιση με το Σταύρο.
2: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερεό.
1: Και δύο πρώτα λεπτά μαζί σας ο Πέλα FM στους 103,3, ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης
0: και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος με το δεύτερο καφέ. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12 στο δεύτερο μέρος ή στη δεύτερη ώρα, να το πω έτσι.
1: Είμαστε στο μισό του δεύτερου καφέ. Εγώ το βλέπω τώρα.
0: Ακριβώς έτσι με λίγο τα πράγματα. Είμαστε στη μέση του δεύτερου καφέ. Συζητάμε, σχολιάζουμε για πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αναφερθούν ή να συζητηθούν, εν πάση περιπτώσει. Δεν σημαίνει ότι τα έχουμε προσυδειάσει όλα από πριν. Στην πραγματικότητα, πολύ λίγα.
1: Ναι, μπορούν να μας στείλουν και μήνυμα ή να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν τι θέλουν να ακούσουν, τι θέλουν να σχολιάσουμε, τι προβλήματα υπάρχουν, σε ποιο δρόμο έχει λακκούβες.
0: Χαιρετίσματα και στο φίλο ο οποίος ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή στο Fly Under της Θεσσαλονίκης.
1: Ποιο είναι αυτό πάλι, flyover.
0: Το flyover,
1: εγώ έχω ξέρω.
0: Όταν θα γίνει και θα περνάς από πάνω, θα είναι flyover. Τώρα που περνάς από κάτω, λέγεται flyunder.
1: Μάλιστα.
0: Μένει να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό το έργο.
1: Θα τελειώσει το 27, θα τελειώσει, να ξέρεις.
0: Όλα θα τελειώσουν.
1: Το 27.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα δούμε όμως.
1: Το 27, στο λέω εγώ τώρα, μην βάλουμε στοίχημα, γιατί το έχασε το προηγούμενο στοίχημα που βάλαμε.
0: Άκουσε να δεις. Στοίχημα θα βάζουμε όταν ξέρουμε ότι κάτι θα γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, 27 Σεπτεμβρίου ακόμα δεν έχει έρθει. Τρίτον, εγώ δεν αμφισβητώ ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα έργα.
1: Περιμένεις 27,
0: εγώ θα θέλω να δούμε και εμείς κανένα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια.
1: Δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι την επόμενη εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν προλαβαίνουν.
0: Μπορεί να παραιτηθεί η κυβέρνηση 27 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές όμως 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μπορεί, είπα, να προκηρυχθούν.
1: Όχι, είπες ότι 27 Σεπτέμβρη θα γίνουν εκλογές. Δεν γίνονται. Οπότε το έχασε το στοίχημα. Για άσε τώρα τους κύκλους που κάνεις γύρω-γύρω στα
0: αριθμούς. Για να μίλες ό,τι να είναι και να είμαστε και λίγο σοβαροί σε αυτά που λέμε.
1: Είπες.
0: Είχα πει ότι θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνονται μέσα στο 2026. Και όταν εσύ επέμενες για το 27, ναι, σου είπα ότι για το 27 λένε κάποιοι 27 Σεπτεμβρίου. Δεν το είπα εγώ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αλλά
1: τώρα τα
0: αλλάζει. Εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Λες τις εκπομπές να υπάρχει το αρχείο, ότι είχαμε
1: το
0: πει.
1: Υπάρχει, θα το βρω εγώ.
0: Είπα ότι
1: βρω.
0: Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 26. Επίσης έχουμε πει.
1: Ακόμα επιμένεις ότι μπορεί να γίνουν. Δηλαδή,
0: επίσης έχουμε πει ότι οι εκλογές γίνονται ή στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα, αν το αποφασίσει η κυβέρνηση, η οποία έχει το δικαίωμα ή τη δυνατότητα να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι όταν υπάρχουν ενέργειες δημοσκοπήσεις, ας μας το πω έτσι, οι οποίες είναι γνωστές στα κόμματα, στην κυβέρνηση, στους πρωθυπουργούς, στους αρχηγούς κτλ., λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, τις τάσεις του εκλογικού σώματος, και μπορούν να πάρουν την απόφασή τους πότε συμφέρει ή πότε δεν συμφέρει να κάνουν εκλογές. Όταν εσύ είσαι αυτός ο οποίος αποφασίζει το πότε θα γίνουν, δηλαδή όταν είσαι πρωθυπουργός ή εν πάση περιπτώσει έχεις την κυβερνητική πλειοψηφία, μπορείς να δεις ότι σε συμφέρει να τις κάνεις τώρα ή δεν σε συμφέρει να τις κάνεις τώρα και καθυστερείς προκειμένου να δώσεις.
1: Αυτά τα ξέρουμε, Θόδωρο, τώρα τις αναλύσεις που κάνεις τώρα. Έχασε το στίγμα τελείως. Άσε τώρα τις αναλύσεις τώρα, πότε, τι, πώς και γιατί. Ξέρουμε πότε θα γίνουν. Θα γίνουν οι εκλογές όταν πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, δεν το αμφισβητώ εγώ αυτό. Αυτό ακριβώς είπα. Όταν πρέπει να γίνουν. Όποτε θεωρήσει αυτός που αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν τότε για να κερδίσει. Αυτό θα γίνει.
1: Τι να κάνει εκλογές όταν θα χάσει. Όταν θεωρεί
0: τώρα
1: ότι χάνει.
0: Να μιλήσουμε πολιτικά.
1: Όχι.
0: Όχι, θα μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Όχι, δεν θα μιλήσουμε.
0: Αν θέλεις, θα σου πω ότι να πούμε, υπάρχουν διαβάσεις στα σχολεία απ' έξω. Έχουν γίνει και
1: όχι,
0: διαβάσεις.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Υπάρχουν
1: να
0: αυτά.
1: Πούμε.
0: Τα έχουν κάνει. Αυτά όμως, επειδή θεωρείς ότι
1: γιατί
0: θέλεις να μιλήσουμε πολιτικά, θα μιλήσουμε πολιτικά.
1: Όχι, δεν τα είπες προηγουμένως που μιλήσαμε για τα σχολεία, για τις διαβάσεις.
0: Δεν τα είπα γιατί είπαμε θα πάμε σε διάλειμμα να κάνουμε διαφημίσεις.
1: Έχει σχολικούς τροχονόμους όμως.
0: Δεν είπα. Δεν ξέρω αν έχει παντού, αν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, αν υπάρχουν διαβάσεις, αν έχουν βαφτεί. Είδα προχθές κάπου βάφανε διαβάσεις. Δεν θυμάμαι τώρα που το είδα.
1: Μαζί σου, τώρα είμαι μαζί
0: κάπου
1: σου.
0: Κάπου στο Δήμο Πέλλας.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν τα βάφουν. Είπα να μας πει κάποιος ότι ναι, έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα ή δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνονται και θα ολοκληρωθούν εντός των ημερών.
1: Μαζί σου ότι αυτά τα έργα, ειδικά η διαγράμμιση στα σχολεία, έπρεπε να είχε γίνει ήδη.
0: Μπορεί και να έχει γίνει. Δεν περνάω έξω από όλα τα σχολεία. Από το σχολείο που περνάω κάθε μέρα έξω υπάρχουν αυτές οι περιψωμένες διαβάσεις, τα εκτεταμένα, τα σαμαράγια, ας πούμε, που αντικατέστησαν.
1: Αυτά που είναι της μόδας τον τελευταίο χρόνο.
0: Τα οποία τα έχουν βάψει. Τώρα, αν είναι.
1: Εκείνα όμως δεν είναι η διάβαση αυτά. Αυτό το σημείο είναι η διάβαση.
0: Εκεί είναι η διάβαση, στη μέση υπάρχει διάβαση. Αλλά και αυτά που έχουν γίνει μπροστά σε πόρτες σχολείων, από εκεί είναι η διάβαση. Έχουν γίνει και αλλού, δεν έχουν μόνο εκεί. Στη Μεγάλη Αλεξάνδρου έχει δύο τέτοια. Το ένα είναι μπροστά σε σχολείο και το άλλο είναι κοντά στο σχολείο. Επίσης το παρακάτω
1: δεν έχει,
0: ναι, δεν έχει μόνο δύο. Υπάρχει το σχολικό συντρόφιμα του 5ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου. Υπάρχει παρακάτω το 11ου που έχει διάβαση. Υπάρχει το 6ο ανάμεσα στα δύο, το οποίο δεν έχει διάβαση. Το οποίο δεν έχει καν πεζοδρόμιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πράγμα το οποίο το θεωρώ εγκληματικό. Δεν ξέρω πού θα αποφασίσει ο Δήμος να γκρεμίσει τον τοίχο του σχολείου, να τον πάει ένα μέτρο πιο μέσα για να υπάρχει πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα ασφαλείας, ειδικά το βράδυ.
1: Μεγάλο, Αλεξάνδρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα
0: και
1: είναι ότι.
0: Υπάρχει και το 12ο νηπιαγωγείο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι, το οποίο είναι απέναντι από ένα βενζινάδικο και εκεί υπάρχει μια διάβαση που βγάζει. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, δεν την πρόσεξα.
1: Αυτό που λέω, Θόδωρο, υπάρχουν οικόπεδα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου που είναι οικόπεδα, έτσι, δεν είναι κάποιο κτίσμα που λες ότι θα γκρεμίσεις, που θα μπορούσε να υπάρχει πεζοδρόμηση και δεν έχει γίνει ακόμη. Δεν ξέρω σε ποια αρμοδιότητα είναι, σε ποιο κομμάτι.
0: Υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνο ο ιδιοκτήτης της όμορφης ιδιοκτησίας για το πεζοδρόμιο, αλλά φυσικά δεν θα βάλει μόνο του τσιμέντα και πλάκες.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Θα πρέπει να τα κάνει ο Δήμος και να τα χρεώσει.
1: Σε αυτό που είπες ότι είναι απαραίτητη διάβαση το πεζοδρόμιο τέλος πάντων για να περνάνε τα παιδιά για το σχολείο. Και αναγκαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της Μεγάλου Αλεξάνδρου περπατάνε πάνω στο δρόμο, έτσι.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι αν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια ή δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια. Αυτό έλεγα πριν αρχίσουμε να λέμε τις εικασίες περί των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε το πότε θα γίνουν. Εγώ βλέπω ότι εντείνεται η προεκλογική μάχη.
1: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το είπαμε.
0: Οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλουν. Λέω ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και εντείνονται οι μάχες ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους. Προχθές έγινε μια συζήτηση στη Βουλή για το Σύνταγμα. Είδα τον Δοδονή, τον βουλευτή του Πασόκ, να μιλάει έντονα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φλωρίδη, ο οποίος δεν είναι βουλευτής και ζητήθηκε να μην παρίσταται σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Και υπήρχε και καμιά ένταση. Ανεξάρτητα από αν τιμά τον Υπουργό ή συμπεριφορά ορισμένων.
1: Πολλοί δεν είναι βουλευτές και είναι σε θέσεις υπουργών.
0: Ναι, τότε δεν απαγορεύεται να είναι κάποιος υπουργός. Δεν υπάρχουν και εξωβουλευτικοί. Μιλάω για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Εξαιρούνται δηλαδή σε τέτοιες.
0: Δεν ξέρω τον κανονισμό της Βουλής απ' έξω. Για να τα λέει και να μην διαψεύθηκε από το Προεδρείο, σημαίνει ότι μάλλον όντως δεν υπήρχε. Όχι ότι δεν υπήρχε λόγος να παρίσταται. Θα μπορούσε να είναι ως ακροατής τα θεωρία της Βουλής. Ξέρω εγώ τι να πω. Υπάρχουν ούτως ή άλλως τα έδρανα των υπουργών ξεχωριστά από τους βουλευτές. Το συγκεκριμένο, σύμφωνα με τον βουλευτή του Πασόκ, ήταν ένα θέμα το οποίο απόλυτη αρμοδιότητα είναι του νομοθετικού σώματος και όχι της εκτέλεσης εξουσίας στην οποία ανήκει η κυβερνητική υπουργή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα η ένταση, εγώ είμαι κατά αυτού του τρόπου της ένταση, δηλαδή δεν θέλω να μιλάνε έτσι τουλάχιστον μέσα στη Βουλή. Σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι όχι οι φωνές εκατέρωθεν που ακούστηκαν, θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του το Προεδρείο ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουμε ούτε σε ύβρες, ούτε σε χαρακτηρισμό ούτε σε φωνές. Αυτό νομίζω. Δεν θα πω ότι κατηγορώ όποιον φωνάζει, απλά εμένα δεν μ' αρέσει. Τώρα, άμα είναι να λέμε τι δεν μας αρέσει, τι κάνει ο ένας και ο άλλος, έχουμε
1: να
0: πούμε
1: δεν είναι εικόνα στο κοινοβούλιο αυτή, έτσι.
0: Εντάξει. Διαβάζω εδώ ένα φίλο, ο οποίος έχει γράψει στο μηνύματα ότι όταν τελειώσουν τα χρήματα που θέλουν να φάνε ή να μοιράσουν από εδώ και από εκεί, τότε θα γίνουν οι εκλογές. Ενδεχομένως και αυτός να έχει δίκιο.
1: Κάτι ξέρει.
0: Δεν είναι το τι γνωρίζει, φαντάζομαι είναι αυτό που υποψιάζεται. Έτσι δεν το λέει με την ταμπέλα του γνώστη ή του ειδικού, αλλά αυτό που υποψιάζεται όχι μόνο αυτός, φαντάζομαι και άλλοι.
1: Υπάρχουν ακόμα χρήματα.
0: Καλημέρα στους φίλους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της εφαρμογής του Pella FM 103,3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone μαζί μας με γραπτό μήνυμα, ενώνυμα ή επώνυμα. Θα διαβάσουμε το μήνυμά σας.
1: Όπως θέλετε
0: και θα το σχολιάσουμε.
1: Εκφραστείτε ελεύθερα, στείλτε ό,τι μήνυμα
0: δεν
1: θέλετε.
0: Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε μαζί μας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Εδώ ότι η διαφωνία είναι.
0: Ναι,
1: εσύ δεν συμφωνείς με τον εαυτό σου.
0: Αν,
1: θα
0: εντάξει, τώρα μην λες ότι να είναι. Το ότι δεν συμφωνούμε είναι γνωστό. Φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί και με τους δύο. Ναι. Φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί και με τους δύο. Αν υπάρχει και τρίτη πρόταση ή.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό.
0: Τις πιο πολλές φορές θα συμφωνούν με εμένα ή με σένα.
1: Τώρα, ή με τον εαυτό τους.
0: Δεν θέλω να βάλουμε σκορ, γιατί δεν θέλω να σε επικρίνω, αλλά μπάση περιπτώσει κάποια πράγματα συμβαίνουν και κάποια όχι.
1: Δεν θέλω να με επικράνεις, έτσι. Το χαμόγελο τώρα αυτό για πού το.
0: Είναι το χαμόγελο της ευτυχίας. Χαμογελάω γιατί μου αρέσει έτσι που σε βλέπω. Μου ανοίγει τη διάθεση.
1: Έχουμε κάτι από τα τοπικά, Θόδωρε.
0: Έχουμε κάποια πράγματα. Βλέπω ότι στην Αριδαία θα γίνει μια ποδηλατική εκδήλωση. Ένας αγώνας.
1: Αγώνας ή κάποιο.
0: Θα είναι το Tour de Almopia.
1: Πρώτο γράφει Thirst.
0: Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ή όχι.
1: Δεν έχει κάποιο τίτλο. Περιπτώσει
0: είναι ένα mini brevet. Brevet λέγονται αυτές οι βόλτες που κάνουμε τα ποδήλατα.
1: Α, δεν είναι για... καταλάβει. Δεν είναι αγώνες.
0: Αγώνας είναι, ρε, αλλά έχω την εντύπωση ότι σημασία έχει συμμετοχή. Το να πας και να κάνεις ποδήλατο. Τώρα δίνουν μετάλλια ή όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τα μετάλλια είναι τη μόδα, δίνουν σε όλου τώρα.
0: Συμμετοχή. Αυτό το brevet είναι μια ποδηλατοδρομία. Είναι, βγαίνουν σε έξω δρόμο, όχι κλειστά να κάνει κύκλου. Σε κανονικού δρόμου.
1: Γενικά δρόμους, ελεύθερη μετακίνηση σε οποιοδήποτε σημείο, φαντάζομαι. Όχι,
0: όχι, υπάρχει διαδρομή συγκεκριμένη. Απλά δεν είναι μέσα σε ένα γήπεδο ή σε μια ποδηλατική δρομή. Δηλαδή βγαίνει στον δρόμο. Θα πα, για παράδειγμα, από την Αριδαία στον Εξαπλάτανο ή δεν ξέρω ποια είναι η διαδρομή.
1: Έχουν καθορίσει κάποια διαδρομή, κάτι αναφέρουν.
0: Είναι 100 χιλιόμετρα, λέει η διαδρομή.
1: 100 χιλιόμετρα.
0: Ο κύκλος της Αλμοπίας.
1: Μόνο να μην έχει για Αρχάγγελο τίποτα.
0: Δεν νομίζω να φτάσουν εκεί πάνω. 100 χιλιόμετρα θα είναι πηγενέλα. Αν φτάσει στον Αρχάγγελο, θα έχει κάτι φορά μένα, αλλά εντάξει, είναι λίγο.
1: Δεν νομίζω να φτάσει όμως.
0: 9 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν, οπότε θα είναι σχετικά καλό, φαντάζομαι, ο καιρό, αν είμαστε τυχεροί, γιατί δεν είναι τώρα, θα γίνει το μπρεβέτ. Αυτό είναι την άλλη εβδομάδα.
1: Έχει πέσει και η θερμοκρασία.
0: Όχι την Κυριακή που μας έρχεται, αλλά την επόμενη, στις 27 Σεπτεμβρίου. 100 χιλιόμετρα θα είναι και η κίνηση θα γίνει από την πλατεία Αγγελιγάτσου στην Αριδαία. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει μπορεί να δει και το Αριδαία Cycling Club στα social media και γιατί.
1: Περιγράφει σε ποιες περιοχές πας.
0: Όχι, αυτό σου λέω ότι μπορείς να δεις, άμα θες να μπεις μέσα.
1: Τη διαδρομή.
0: Το γεγονός αυτό διοργανώνεται από το Αριδαία Cycling Club και συνδιοργανώνει ο Δήμος Αλμοπίας. Ναι, όντως από ό,τι βλέπω είναι το πρώτο μπρεβέτ που γίνεται στην Αλμοπία.
1: Ναι, δεν το είχα ξανακούσει γι' αυτό.
0: Εδώ στα Γιαννιτσά έχουν γίνει και άλλα, μπάσεις περιπτώσει, γίνονται κάθε Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Προς το Λουδία νομίζω κάτι.
0: Καλά, όχι, είναι αρκετά τα χιλιόμετρα και πάνε σε διάφορες περιοχές. Κάθε χρόνο δεν είναι η ίδια διαδρομή στα Γιάννητσα. Το συγκεκριμένο, όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να μπει στα social media της ποδηλατικής ομάδας και να δει λεπτομέρειες και για τη συμμετοχή και για τη διαδρομή. Μια καλή ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Ο καιρός ενδεχομένως θα είναι ακόμα καλός, αν είναι τυχεροί ποδηλάτες, να μην κάνει πολύ ζέστη, ούτε και κρύο βέβαια. Δεν ξέρω αν θα βρέχει ή όχι την άλλη εβδομάδα. Είναι φθινόπωρο και θα δούμε τι καιρό θα έχει.
1: Και στις κεντρικές περιοχές στην γύρω από την Αριδαία, νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι επίπεδο, δεν έχει πολύ ανηφόρα κατηφόρα.
0: Δεν το είδα, οπότε δεν ξέρω. Φαντάζομαι δεν θα πάρουν τα βουνά.
1: Τα βουνά, ναι.
0: Αλλά πολύ δίπλα στην Αριδαία είναι και το Πόζαρ και το Λουτράκι και η Όρμα και οι περιοχές οι οποίες έχουν μια σχετική ανηφόρα.
1: Κοίταξε, το Λουτράκι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη. Νομίζω αυτά τα. Οι περιοχές που δεν μπορείς να ανέβεις, φαντάζομαι δεν θα είναι μέσα στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα είναι ο Αρχάγγελος, η Νότια, η κορυφή, η Σαρακινή.
0: Να μην συγχαίουμε το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται ένα χωριό ή που μπορεί να είναι μια κορυφή.
1: Τώρα είναι,
0: τον δρόμο δεν θα, φαντάζομαι δεν θα πάει εκεί που μπαίνουν οι κεραίες του ραδιοφώνου. Έτσι, ακόμα και το έχεις δοκιμάσει να πας με ποδήλατο στα Λουτρά του Πόζαρ.
1: Εντάξει, είναι πιο
0: μόλις θα περάσει την Πιπεριά, μετά σιγά σιγά θα φτάσει στο Λουτράκι. Μετά το Λουτράκι.
1: Μετά το Λουτράκι γυρνάς πίσω.
0: Βλέπεις. Οπότε μην λέμε ότι είναι όλα εύκολα. Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν τη διάθεση.
1: Δεν είπα ότι είναι εύκολα. Είναι πιο ομαλή η διαδρομή εντός εισαγωγικών σε σχέση με κάποιες άλλες.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω δει πού ακριβώς θα γίνει. Η Αλμοπία είναι ένα οροπέδιο. Καλό θα είναι να έχει και λίγη ανηφόρα, ώστε μετά να έχει και λίγη κατηφόρα. Εκτός και αν κάνουν κανένα κύκλο. Εγώ, αν το χάραζα, θα έλεγα πάμε από την Αριδαία στο Λουτράκι, μετά πάμε στην Όρμα. Mm. Μετά μπορούμε να γυρίσουμε την άλλη τη μεριά όσοι έχουν κουράγιο. Όποιος αντέχει, αν δεν είναι στο καημάκι,
1: θα πιάνει.
0: Δρόμοι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Αρκεί να είναι καλά οργανωμένοι, θα υπάρχουν.
1: Να πάμε, αν δεν έχουμε κάποια άλλη δραστηριότητα να κάνουμε.
0: Δεν έχω ποδήλατο για τέτοια διαδρομή.
1: Έχω ποδήλατο. Το έχω εδώ έξω από την πόρτα, αν θέλει να δοκιμάσει λίγο.
0: Αυτό το ποδήλατο που έχει εδώ,
1: ναι.
0: Κάνει αυτό για μας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Εκτός αν θες κάποιο ηλεκτρικό για να σε βοηθήσει λίγο στην διαδρομή.
0: Έχουν άλλοι οι οποίοι παριστάνουν και τους ποδηλάτες, τους αθληταράδες και κυκλοφοράνε με αθλητικό ποδήλατο, έτσι.
1: Ναι.
0: Με ηλεκτρικό, συγγνώμη.

0: κάτι που έλεγες πριν, τώρα πριν αλλάξεις θέμα, Θόδωρα, να σας πω για τις απάτες, τις τηλεφωνικές. Τώρα βλέπω, διαβάζω κάτι από Έδεσα. Τηλεφωνούν και προσφυγούμε τον γιατρό για κράτηση σε εστιατόριο κτλ. Έχει δηλαδή.
1: Η γκάμα είναι μεγάλη. Εξαρτάται ποιον θέλουμε να κοροϊδέψουμε, λέμε το αντίστοιχο ψέμα. Πολλές φορές και όλα μαζί και όποιο από όλα πιάσει.
0: Άρα σε όλες τις πόλεις το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
1: Σε όλες τις χώρες συμβαίνει. Από απάτες άλλο τίποτα. Δεν βλέπεις πως όλοι προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και να ήταν μόνο οι απατεώνες οι γνωστοί, πάει καλά. Πολλές φορές είναι άγνωστοι, τους οποίους δεν μπορούμε να τους πιάσουμε, και άλλες φορές είναι επίσης γνωστοί, τους οποίους δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε και να θέλουμε.
0: Προσοχή εκεί στην Έδεσα με τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Παντού πολύ μεγάλη προσοχή. Για να επιστρέψω στο θέμα που λέγαμε πριν, είχαμε μια δημοσκόπηση χθες.
0: Πάλι. Αυτές έχουν τις μόδες έχουν γίνει.
1: Τις βλέπουν. Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις είναι συνεχείς. Αυτή είναι η δουλειά τους. Πληρώνονται και τις κάνουν. Τις πουλάνε, εν πάση περιπτώσει, τα αποτελέσματα, τα δύο.
0: Α, επιπληρωμή είναι.
1: Ξέρω κάποιος που να πληρώνει αυτούς που ρωτάνε ή αυτούς που έχουν τις εταιρείες. Τζάμπα θα το κάνουν.
0: Ποιος βγαίνει πρώτος, αυτός που ρωτάει ή αυτός που πληρώνει?
1: Όχι, κατά ανάγκη. Αυτά που ανακοινώνονται δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά αποτελέσματα ή όχι, αν το θέλεις έτσι. Φαντάζομαι ότι εκείνος που πληρώνει θα πάρει σίγουρα αυτό που πραγματικά ισχύει. Γιατί
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Εκείνος που πληρώνει θέλει να ξέρει την πραγματικότητα. Δεν θέλει να τον κοροϊδεύει κανένας. Άσχετα τι γίνεται με εμάς τους υπόλοιπους που τις μαθαίνουμε έχοντας πληρώσει άλλες για αυτές. Αυτό που βλέπω εγώ σε αυτή την τελευταία τη χθεσινή δημοσκόπηση.
0: Υπάρχει είναι διαφορά ότι δεν σε υπάρχει... σχέση με την προηγούμενη.
1: Δεν θα μιλήσω για διαφορά. Θα τα πω εγώ τα ποσοστά τους. Αυτό που βλέπω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, αν τα πράγματα καταλήξουν έτσι όπως τα προβλέπει η εταιρεία δημοσκόπησης,
0: είναι σταθερά πρώτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα συγκεντρώσει, λέει, 126 έδρες.
0: 120, άρα θα πάρει τον πόνους.
1: Γιατί θα πάρει τον πόνους?
0: Αφού θα τις λέξει 126 έδρες.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Θα πάρει τον πόνους.
1: Με τον πόνους μαζί το οποίο θα είχε και 126. Δεν χαρίζει τον πόνους όποιος πάρει, παίρνει σε ένα πόνους, ανάλογα με το ποσοστό.
0: Για να πάρεις αυτές τις έδρες, νομίζω θα πάρει τις 40 τις παίρνει.
1: Λες,
0: ναι. Με τους αριθμούς, με αυτά που διάβασες.
1: Πού βλέπω, 126. Νέα Δημοκρατία, 49 ο Τσίπρας, 38 το Πασόκ, 24 ελληνική. Πάρε κομπιουτράκι, πρόσθετε. 24 ελληνική λύση, 21 το Κουκουέ, 17 η πλεύση ελευθερίας, 15 η ελπίδα για τη δημοκρατία και η φωνή λογικής, 10 έδρες. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Άμα τα προσθέσεις θα δεις ότι είναι 300 ψήφοι. Ξέρω πώς είναι 200. 300, πώς βγαίνουν
0: 300,
1: δεν ξέρω αν βγαίνουν τόσοι.
0: Δεν μπορεί να είναι παραπάνω, Θόδωρε.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ποσοστό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 31%, δεν δίνει αυτοδυναμία.
0: Ναι, είναι λογικό αυτό.
1: Λοιπόν, αν είσαι 126 εδώ και 40, θα πας σε 166.
0: Όχι, μέσα σε 126 πρέπει να είναι και 40.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, με αυτό το αποτέλεσμα δεν παίρνει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα πάνε τα πράγματα. Αυτό θα μένει να το δούμε. Ανάλογα με το ποιο θα είναι ακριβώς, ποιοι θα είναι οι άλλοι και τι δύναμη θα έχουν οι άλλοι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δίνεται η εκτίμηση ψήφου, αυτό που εκτιμά δηλαδή η εταιρεία, ότι η Νέα Δημοκρατία θα φτιάξει το 31%, η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα θα κυμανθεί κοντά στο 16%, 15,9%, 12,1% για το Πασόκ, 6,8% για το Κουκουέ, 7,3% ο Βελόπουλος. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή, Πλεύση Ελευθερίας, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Φωνή Λογικής, από 5,4 μέχρι 3,3, οριακά δηλαδή. Το Μέρα 25 φαίνεται ότι θα πάρει τελικά 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερο από 2%, ενώ η Νίκη, οι Σπαρτιάτες και τα λοιπά γύρω στο 1%. Σε αυτό βέβαια υπάρχουν και ένα 4,8% που λέει θα ψηφίσουν άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα κάνουν. Για να βγουν όμως αυτά τα νούμερα, που είναι η εκτίμηση δηλαδή της εταιρείας των δημοσκοπήσεων, αυτό που απάντησε ο κόσμος, είπαν ότι προτίθεται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία το 25,7%. Η εταιρεία λέει ότι τελικά θα φτάσει το 31%. Ο κόσμος την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές τις μέρες που μας πέρασαν, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία 25,7%, Ελλάς 13,2%, Πασόκ 10,1%, Κουκουέ 5,7%, Ελληνική Λύση 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Ελπίδα 4%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 25,2,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,5 και οι άλλοι λιγότερο. Οι μισοί Έλληνες πιστεύουν ότι τελικά θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Αρκεί το τι πιστεύει ο καθένας για να τις κερδίσει, είναι πολύ πιθανό να βγει πρώτη. Ας σου πω εγώ έτσι. Θα μπορεί να κυβερνήσει. Ότι για να κάνεις κυβέρνηση δεν αρκεί να είσαι πρώτος, πρέπει να έχεις πάνω από τους μισούς.
0: Προφανώς θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν
0: για να μπορέσει να κυβερνήσει έτσι.
1: Είδαμε στελέχη της Δημοκρατίας να λένε ότι θα συνεργαστούμε με τον Πασόκ, ας πούμε, με όποιον μπορούμε τέλος πάντων.
0: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι αυτοί όλοι που λένε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με αυτόν, με τον άλλον, με τον ένα, ότι ισχύει και 100% δεν θα γίνει?
1: Όχι, δεν πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτά τα οποία αναφέρουν με ποιους θα μπορούσαν να συνεργαστούν ή με ποιους δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν είναι συγκεκριμένα και λέγονται για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, κανένας δεν ρώτησε τη Νέα Δημοκρατία αν θα συνεργαστεί προεκλογικά με ένα κόμμα που ενδεχομένως να μην μπει διαφορετικά στη Βουλή ή αν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με ένα κόμμα που θα μπει, αλλά δεν θα έχουν βέβαια κανένα λόγο να πούνε ναι ή όχι. Είπε κανένας σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν έχουν σκοπό να συνεργαστούν με το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν κάνει τελικά ο Σαμαράς κόμμα και μπει στη Βουλή.
0: Δεν παρακολούθησα, δεν θυμάμαι. Μέσα σε αυτό το. Στις μετρήσεις δεν υπάρχει ο Σαμαράς.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι. Οι μετρήσεις λένε οπότε, για τα κόμματα τα οποία υπάρχουν.
0: Καταλαβαίνεις ότι διαφοροποιούνται μετά.
1: Ναι. Προφανώς. Γιατί δεν κανένας δεν. Ή μάλλον γιατί δεν το λένε οι ίδιοι. Προφανώς κάποιος έχει ρωτήσει, απλά έχουν αποφύγει την απάντηση. Γιατί η απάντηση είναι δεν υπάρχει ακόμα το σώμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά. Δεν θέλουν να πούν ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Φοβούνται προφανώς διαρροή ψηφοφόρων. Γίνονται ερωτήσεις αν θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, αν το Πασόκ συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την Ελλάδα του Τσίπρα ή το αντίστροφο, ας πούμε. Τα οποία τα ερωτήματα είναι κατευθυνόμενα από συγκεκριμένους κύκλους για να απαντήσουν με συγκεκριμένο τρόπο αυτοί οι οποίοι ερωτώνται. Δηλαδή είναι κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού και όχι πραγματικά να μάθουμε στην πραγματικότητα τι θα γίνει ή ποια είναι οι προθέσεις των κομμάτων πραγματικές. Διαβάζω ότι πρέπει είναι ο καλύτερος, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ενδεχομένως να είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους στα μάτια του κόσμου. Όταν κάποιος το κόμμα του το θέλουν, ας πούμε, ένας στους τέσσερις ή κατά την εκτίμηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων σχεδόν ένας στους τρεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δύο στους τρεις τουλάχιστον δεν τον θέλουν. Πώς εμφανίζεται να είναι ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά ή θεωρούμε ότι αυτός είναι σίγουρα αυτός τον οποίο θέλει ο κόσμος να κυβερνήσει? Όταν οι περισσότεροι λένε όχι. Το εκλογικό σύστημα επιτρέπει κάποιος να είναι πρωθυπουργός ενώ ψηφίζουν πολύ λίγοι το κόμμα του, δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι οι Έλληνες ή όχι. Το 64,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα Μητσοτάκης. Αυτή είναι την ίδια δημοσκόπηση. Και μιλάμε προφανώς για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι για το τι έκανε μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτά τα μέτρα που έδινε. Φαντάσου τι λένε για αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα ζήσει. Να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα τι τους ικανοποίησε τον καθένα ή όχι. Τον κύριο Ανδρουλάκη δυσαρέστησαν το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ικανοποίησε καθόλου το 37,7% ή λίγο το 25%. Δηλαδή περίπου ίδιοι σε κάθε πολιτικό αρχηγό θεωρούν ότι δεν τους ικανοποιούν τα μέτρα ή ότι δεν συμφωνούν με αυτά. Εννοείται ότι ο καθένας προτιμάει να πάρει κάτι περισσότερο από αυτά που έχει. Τώρα που θα πέσει τελικά η ψήφος του καθενός και τι θα ρίξει ο καθένας στην κάλπη μένει να το δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι μια προσπάθεια να κρατηθούν υποψήφοι από διαρροές προς άλλα κόμματα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ισχύει αυτό για όλους, όχι ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι γι' αυτό καθυστερούν οι εκλογές, αν καθυστερήσουν και θα γίνουν αν εξαντληθεί τετραετία ή όχι. Ενδεχομένως να γίνουν, ας πούμε, τον ερχόμενο Μάρτιο, ας το πω έτσι, αν θεωρούσαμε τότε ότι οι δημοσκοπήσεις θα είναι τέτοιες. Αν ανέβει ξαφνικά το πετρέλαιο ή ένας καινούριος πόλεμος και δεν θέλει ο επόμενος πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα μιας πελώριας κρίσης, ας πούμε, που θα τον θέσει σε πολύ δύσκολη θέση, ενδεχομένως να παραιτηθεί αυτός και να ρίξει το αυτό σε κάποιον άλλον, όπως έκανε ο Καραμαλής το 2009. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα κόλπα θα τα δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει το κόμμα Σαμαρά, αν θα γίνει τελικά το κόμμα Σαμαρά, τι κέρδη θα έχει και από ποιους, ποιοι θα είναι οι ψηφοφόροι του, πώς θα δίνουν τα άλλα τα κόμματα σε αυτή την περίπτωση, στην παράταξη, αυτή την πλευρά, στο πώς είναι μέσα στη Βουλή, δεξιά. Κοίταξε,
0: θα αλλάξουν
1: και
0: πάρα πολλά όταν θα στηθεί όλο το, θα έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας.
1: Πιστεύω ότι πολλά θα αλλάξουν μέχρι τις εκλογές και πολλά θα αλλάξουν και την ημέρα των εκλογών. Αυτά τα οποία λέμε στις δημοσκοπήσεις δεν σημαίνει ότι γίνονται πάντα. Θα σου θυμίσω ότι κανένας δεν προέβλεψε. Δεν λέω από εμάς, από τον απλό τον κόσμο, αλλά μιλάω για αυτούς που είναι η δουλειά τους αυτή να κάνουν αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών των τελευταίων. Αν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα γίνουν έτσι όπως ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή. Εκτός από εμάς, τις δημοσκοπήσεις διαβάζουν και άλλοι. Εκτός από εκείνους που τις παραγγέλνουν, τις διαβάζουν από τις εφημερίδες και άλλοι και τα στελέχη των κομμάτων και υποψήφοι βουλευτές, πολιτευτές, υπάρχοντες βουλευτές κτλ. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτά τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται τώρα, κάποιοι, ένα στους τέσσερις περίπου από τους σημερινούς βουλευτές, δεν θα μπει στην επόμενη Βουλή. Δεν γνωρίζει και ποιοι άλλοι θα μπουν, ας πούμε, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ένα στους τέσσερις αυτούς που σήμερα είναι βουλευτές, σε λιγότερο από ένα χρόνο δεν θα βρίσκονται στη Βουλή. Καταλαβαίνεις ότι ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει λίγο τον εαυτό του, λέγοντας κάτι περισσότερο ή υποσχόμενος κάτι περισσότερο ή μιλώντας σε ακροατήριο που πιστεύει ότι ενδεχομένως να το ψηφίσουν, ανεξάρτητα από το αν αυτά που λέει συμφωνούν πολλοί άλλοι ξένοι μαζί του ή όχι. Καλώς ή κακώς, οι βουλευτές συνηθίζεται, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας τα λεγόμενα, να μιλάνε σε αυτιά των ψηφοφόρων τους ή να απευθύνονται στο θυμικό των δικών τους ψηφοφόρων. Μιλάω για τους βουλευτές, όχι για τους αρχούς των κομμάτων. Δηλαδή αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να διατηρήσουν την καρέκλα τους. Μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν ή σε κάποιους να μην αρέσει αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πραγματικότητα, όσο και θέλουμε να το κρύψουμε. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θέλουμε να αναφερθούμε ή όχι συγκεκριμένα σε ονόματα, γιατί δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο ένας. Νομίζω ότι το κάνουν
0: όλοι
1: και άλλοι. Ναι. Θα σου θυμίσω ότι αυτό το εγώ το έκανα με δικό μου και τα λοιπά ήταν χρόνια. Το έχουμε δει και σε ελληνικές ταινίες που σημαίνει ότι
0: με δική μου παρέμβαση, με δική μου
1: κατόπιν ενεργειών μου, συνυπέγραψα την τάδε δήλωση ή τροπολογία ή ξέρω εγώ επερώτηση.
0: Είχα κάνει επερώτηση πριν 5 χρόνια, πριν 15
1: τώρα
0: χρόνια.
1: Τώρα, εγώ καταλαβαίνω να πάει κάποιος ο οποίος είναι βουλευτής σε εκδηλώσεις, να παραστεί, γιατί κάποιος, νομίζω ότι όλους τους καλούν και όλος να κάποιος γίνεται μια εκδήλωση. Αλλά το να βγάλεις τώρα δελτίο τύπου και να πεις ότι εγώ πήγα εκεί, εκεί, εκεί και εκεί, για ποιο λόγο να το πεις, αφού σε είδαν αυτοί που σε κάλεσαν και αυτοί που ήσουν εκεί. Να πεις ότι εγώ δεν κάθομαι και γυρίζω, κόβω βόλτες, δεν ξέρω τι μπορεί να εξυπηρετεί και για ποιο λόγο γίνεται. Θυμάμαι ότι είχα δει πέρσι κάποια στιγμή ένα δελτίο τύπου που έλεγε στην τάδε εκδήλωση παραβρέθηκε συνεργάτης μου. Δηλαδή δεν μπόρεσα να πάω εγώ, αλλά έστειλα κάποιον άλλον. Να μην νομίζω ότι τους έχω ξεχάσει και αυτούς, λες και κάποιον αφορά. Για να μην μιλήσω για ανοησίες, θα το πω έτσι συσσαγωγικά, για η πιο ευγενική λέξη που μπορώ να σκεφτώ, για κάποιους οι οποίοι είναι είτε οπαδοί, είτε φίλοι, είτε δεν ξέρω εγώ αν είναι υπάλληλοι, εν πάση περιπτώσει είναι στον κύκλο βουλευτών ή υποψηφίων βουλευτών, οι οποίοι τους αρέσει να δημοσιεύουν, ας πούμε, να διαφημίζουν το έργο τους. Να πω κάτι.
0: Όχι το έργο των βουλευτών.
1: Ναι, για το έργο των βουλευτών μιλάω. Ναι. Το να βγεις και να πεις, δηλαδή, ο δικός μου ή αυτός που εγώ στηρίζω.
0: Τα είπε πριν 5 χρόνια, πριν 10
1: αυτό,
0: χρόνια.
1: Τα είπε και να επαναλάβεις και τα λοιπά, είναι κάτι, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα, ίσως δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα με ενοχλεί, άλλους μπορεί να μην τους ενοχλεί. Σου θυμίζω ότι ακόμα και στην ταινία με τον Μαυρογιαλούρο, στην οποία στο τέλος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραδέχτηκε ότι δεν κάνει γι' αυτό και δεν θέλει να εξυπηρετεί αυτό το σύστημα, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσει έτσι η κατάσταση και να μην αλλάξει καθόλου.
0: Δεν ήθελα να γίνει η αλλαγή.
1: Εγώ θα δώσω μια συμβουλή πάντως. Συμβουλή η οποία είναι φιλική και κυρίως δωρεάν, γιατί κάποιοι έχουν και καβούρια στις τσέπες. Στους πολιτικούς. Όταν πραγματικά έχεις κάνει κάτι σπουδαίο, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι αμφισβητούν το έργο σου, μην χάνεις το χρόνο σου αναφέροντας πόσες φορές έγραψες στα social media το έργο σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λες εγώ πέρυσι είχα πει αυτό, πρόπερσι είχα πει αυτό, χθες είπα αυτό και πριν από ένα μήνα είχα πει αυτό. Αντί να λες το τι έχεις πει, δείξε καλύτερα το τι έχεις κάνει. Αν δείξει αυτό που έχει κάνει, αυτό που έχεις κάνει και αυτό πραγματικά υπάρχει, κάποιοι θα το δουν και θα έχεις ένα κέρδος. Με το αν το λες μόνο, δουλειά δεν γίνεται. Φιλικά προς όλους τους πολιτικούς ή τους υποψηφίους ή όσοι ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με αυτό, ανεξαρτήτως τοποθέτησης ή κομματικής ένταξης.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θόδωρο, για να συνεχίσουμε μετά να πάμε στο τελευταίο μέρος.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα κλείσουμε μετά από 25 λεπτά από ό,τι βλέπω.
2: Ράδιο Πέλα 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη.

0: μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23-330-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
0: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητο σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: FM. 103,3 ακούτε Πέλα FM στο ραδιόφωνο σας
1: και στα κινητά σας, με την εκπομπή, με το δεύτερο καφέ, με τον Άκη Κοσκινόπουλο,
0: τον Θεόδωρο Βασιλιάδη,
1: από τις 10 μέχρι τις 12 καθημερινά, ενώ τις ημέρες καθημερινά,
0: Δευτέρα
1: έως
0: Τρίτη,
1: Παρασκευή,
0: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
1: και αύριο, ναι, και την άλλη εβδομάδα 10 με 12 είμαστε εδώ για να
0: τα
1: σχολιάζουμε,
0: λέμε,
1: να τα λέμε, να πίνουμε το δεύτερο καφέ.
0: Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Όσοι μπορείτε δηλαδή και θέλετε,
1: μπορείτε
0: να μας πάρετε τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτές τις ώρες που μπορείτε να καλείτε αυτό το δίωρο είναι το 2382-0-29-333.
1: Όσοι θέλουν να μιλήσουν, γιατί όσοι θέλουν απλά να γράψουν μηνυματάκι μέσα από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και χωρίς τα πραγματικά σας στοιχεία. Γράψτε ό,τι όνομα θέλετε.
0: Μπορεί να βάλω και το όνομά του. Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Θα το διαβάσει. Θα το πει.
1: Όπω ένα φίλο, ο οποίο λέει ότι πρέπει καταρχά να γίνει μια καλή διερεύνηση του τι σημαίνει ψηφιακή διακυβέρνηση, να δούμε τι ψηφιακή διαδικασία υπάρχει μέχρι τώρα, ποιον εξυπηρετεί και για ποιον λόγο έχει γίνει. Έτσι, με μια ανάλυση. Να το δούμε αυτό, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό θέμα. Τι θα πει ψηφιακή διακυβέρνηση και για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα έτσι, πέρα από το ότι έχει μπει για τα καλά.
0: Πήρα μια ορολογία μας ψηφιακή, γιατί χρησιμοποιούμε παντού.
1: Είναι αυτό που λέμε κβαντική ιατρική και κάτι άλλο τα οποία τώρα αντιλαμβανόμαστε δεν υπάρχουν. Και τα οποία βέβαια από ό,τι μαθαίνω υπάρχει πρόθεση του Υπουργού Υγείας να πατάξει αυτές τις απάτες.
0: Σαν αυτό που συναντάμε καθημερινά, Θοδωρή. Πας σε κάποια υπηρεσία, είτε είναι οργανισμός, τράπεζα κτλ. Λες, ορίστε, πάρτε πού να σας το στείλω, υπάρχει ψηφιακά, και σου λέει, όχι, το θέλω τυπωμένο το έγγραφο.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλά, αλλά για να μην ευλογεί κάποιος τα γένια του όταν λέει ότι εμείς τα κάναμε, αυτό που λέγαμε πριν, ότι εγώ το έκανα κτλ. Νομίζω ότι και ρεύμα έχουμε στην Ελλάδα, ενώ πριν από 100 χρόνια δεν είχαμε. Ας μην μας λέει κάποιος ότι αυτός το έκανε.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί οι καιροί αλλάζουν. Παλαιότερα στέλανε σήμα με τα καπνού, τέλο πάντων, όπως κάνει η Διάνη μέχρι πρώτη.
0: Τα περιστέρια.
1: Τα περιστέρια ήταν πιο μετά.
0: Το σημείο με αυτό εδώ.
1: Οι φρικτορίες, για όσους γνωρίζουν, ψάξτε λίγο στο ίντερνετ να δείτε τι είναι. Δεν λέω την ταινία, αν και την ταινία μπορείτε να δείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη λέξη. Πέραν από αυτά τα θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα πάρω αυτή την απόφαση, θα διατάξω, τα οποία εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λογική του πρώτου προσώπου, διατάσσω.
0: Α, εγώ το έκανα.
1: Ναι, δεν λέω μόνο γι' αυτό, ενώ αυτά που λέει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα δώσω εντολή, διατάσσω, θα το βάλω πρόστιμο ή θα κάνω αυτό. Καταρχήν, αυτά υποτίθεται ότι τα κάνουν οι υπηρεσίες. Πες, θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να τηρήσουν τα νόμιμα. Ούτε θα απαγορέψω, ούτε θα επιτρέψω. Γιατί δεν ούτε απαγορεύει, ούτε επιτρέφει ο υπουργός. Δεν είναι στις αρμοδιότητες του. Είναι αλλού η αρμοδιότητα. Κάποιοι βέβαια τα μπερδεύουμε, θεωρώντας ότι επειδή μπορεί να ζητήσει να γίνουν, τα κάνει μόνος του. Μόνος σου, κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνει.

0: να κόβεις κορδέλες με το χεράκι σου, κραπ, το ψαλίδι. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα τα κάνουν άλλοι και τα πληρώνουν άλλοι. Με τα δικά μας τα λεφτά γίνονται τα νοσοκομεία όσα γίνονται και με τα δικά μας τα λεφτά βάφονται τα νοσοκομεία όσα βάφονται και με τα δικά μας τα λεφτά ανακατασκευάζονται τα ΤΕΠ. Δεν τα κάνει ο υπουργός, για να μην κοροϊδευόμαστε. Έκανα, έφτιαξα, έδειξα. Έτσι, εγώ τα έχω πληρώσει. Που πληρώνω ίσως παραπάνω φορά από ό,τι πληρώνει ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Γιατί είναι και λίγο αφορολόγητες η μισή βουλευτική αποζημίωση. Τέλος πάντων, ναι. Πέρα από αυτό, θες να πεις κάτι άλλο?
1: Να ψάξω τι σημαίνει η λέξη φρικτορία. Δεν πρέπει να την πω.
0: Α, ψάξτε.
1: Δεν τη βρήκα. Ναι. Είναι ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας με φρικτούς. Έχει τόμα. Δηλαδή φλεγόμενους πυρσούς ή διάβλους. Που χρησιμοποιήθηκε γύρω στην αρχαιότητα για τη μετάδοση μηνύματος σε μακρινή απόσταση.
0: Παλιά που δεν είχαμε φακό να κάνουμε σήματα μόρση, ανάβαμε φωτιές
1: πυρσί,
0: και
1: ναι, αυτά.
0: Με τους πυρσούς για να δέσουμε το σήμα.
1: Γι' αυτό είναι και η τύμβη αυτή που είναι εδώ σε εμάς γύρω-γύρω, τα ψηλά σημεία, αυτά που λέμε, ανάβανε φωτιές για να τα βλέπουν από απόσταση.
0: Προφανώς έτσι γινόταν, γιατί άμα το άναβε τη φωτιά στον κάμπο δεν έβλεπε.
1: Μα μου λες, βρέστε για να το πει, το βρίσκω και μας.
0: Τέλος πάντων, με κόβεις τώρα. Θέλω να πω. Ναι.
1: Θα πεις, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Είχα πει ότι βουλευτής, και όχι απλώς βουλευτής, αλλά κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε για το Ταμείο Ανεργίας ότι θα πρέπει να κόβεται στους 2 μήνες. Όταν το είπε αυτό ο κύριος Μαρινάκης, προφανώς το άρπαξε αυτή την κουβέντα η αντιπολίτευση, και με το δίκιο της, γιατί ήταν μια κουβέντα η οποία κάτι μπορεί να σημαίνει. Όλη η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και οι βουλευτές έσκησαν τα ημάτια τους. Ήταν προσωπική δήλωση του κύριου Μαρινά και δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να το κάνει. Παρόλα αυτά, υπουργοί προβεβλημένοι, και δεν μιλάμε για κανένα που δεν το ξέρει τη μάνα του, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και τέτοια.
1: Αυτός μπορεί να βγει ταμείο ανεργίας, που έκανε την ανακοίνωση, πώς τον είπαμε.
0: Ποιος από όλους?
1: Ποιος είπε να βγαίνει για 2 μήνες?
0: Ο Μαρινάκης. Νομίζω ότι δεν προβλέπεται, δεν πρέπει να πληρώνουν οι υπουργοί, οι βουλευτές για το Ταμείο Ανεργίας, οπότε ενδεχομένως να μην δικαιούνται κιόλας.
1: Εάν τελειώσει η θητεία τους,
0: θα πάνε στο σπίτι τους. Καλά, αυτοί δεν έχουν ανάγκη.
1: Μπορούν να γραφτούν στον ΑΕΔ να βγουν ταμείο. Να δω αν μπορούν.
0: Αν φαντάζομαι ότι μπορούν.
1: Με 2 μήνες, αν μπορούν να.
0: Με τους 2 μήνες δεν νομίζω ότι τους χρειάζεται. Μπορεί να γραφτεί αν θέλει στον ΑΕΔ, αν υπάρχει κανένα επίδομα και πρέπει να το πάρει. Μπορεί να πάει να γραφτεί. Θα πω ότι πέρα από αυτά που έλεγε
1: είναι
0: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό είναι δεδομένο. Είδαμε ο κύριος Βορύδης, ο οποίος και αυτός έχει διατελέσει υπουργός σε πολύ προβεβλημένα πόστο, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι κάποιοι θέλουν να παίρνουν τα επιδόματα και ζουν με τα 1000 ευρώ και τους αρκεί. Είναι 1000 ευρώ το Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή, πώς φτάνει τα 1000 ευρώ, πόσα παιδιά έχει κάποιος και παίρνει 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
1: Γνωρίζουν το τι επικρατεί στην Ελλάδα, τι.
0: Κάποιοι μπορούν να νομίζουν ότι τα Ταμείο Ανεργίας είναι 1000 ευρώ, άμα δεν έχει πάρει ποτέ σου.
1: Μήπως παρακολουθούν,
0: ούτε
1: ζουν
0: έχω
1: σε άλλη
0: πάρει,
1: χώρα,
0: αλλά έχω ανθρώπους που γνωρίζω, ανθρώπους έχω συγγενείς, φίλους και τα λοιπά που έχουν πάρει και βλέπω. Αλλά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι είναι ενδιαφέρον, το ακούει ως ενδιαφέρον την πρόταση αυτή του Υπουργού, του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Και μίλησα να σου πω ότι θα
1: γίνω
0: πρέπει,
1: πολύ κακός.
0: Θα πρέπει. Κοίταξε, αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι έχει πέσει η ανεργία το τελευταίο διάστημα.
1: Πώς έχει πέσει η ανεργία με αυτά τα προγράμματα που έχουν βάλει, τα οποία είναι και χωρίς ασφάλεια και χωρίς. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω που αναφέρονται. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο χαμηλό όσο λέγεται. Μπορεί να είναι 1% παραπάνω, για να μην πω ότι τελειώνει η σεζόν η καλοκαιρινή. Και η τουριστική και της εποχιακής απασχόλησης στα εργοστάσια μεταποίηση εδώ στη δική μας την περιοχή, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βγουν και αυτοί στο Ταμείο Ανεργίας, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί μάλλον η ανεργία. Εγώ θα πω ότι αν όντως έχει μειωθεί η ανεργία, είναι αυτό λόγος να μειωθεί το Ταμείο Ανεργίας, είτε το ύψος του επιδόματος, είτε το χρόνος στον οποίο διδέται. Α, είναι πολύ λιγότεροι άνεργοι όπως διατείνει η κυβέρνηση.
1: Θα γίνω πολύ κακός.
0: Περίμενα να τελειώσω.
1: Πολιτικοί που έχουν παίξει στον τζόγο τις ασφάλειες και τις συντάξεις του κόσμου δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε.
0: Νομίζω ότι αυτούς τους πολιτικούς
1: έχουμε. Και απευθύνουμε σε όλους, έτσι.
0: Αυτούς τους πολιτικούς έχουμε και αυτούς ψηφίζουμε εμείς. Δεν βγαίνουν από μόνοι τους. Θα πω αυτό που ήθελα για να ολοκληρώσουμε το. Αν όντως έχει πέσει η ανεργία, αυτό δεν είναι λόγος να μειωθεί το ύψος του επιδόματος ανεργίας, ούτε να μειωθεί η διάρκεια για την οποία χορηγείται. Αν όντως έχει πέσει η ανεργία, που σημαίνει ότι οι άνεργοι είναι πολύ λιγότεροι, σημαίνει ότι το κόστος για το κράτος θα είναι πολύ λιγότερο. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε για μειώσεις, μάλλον για αύξησεις, αφού χρειάζεται να τα δώσουμε. Εκτός αν κάποιοι νομίζουν ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι τρόπος όχι να επιβιώσει ο άνεργος μέχρι να βρει δουλειά, είναι κίνητρο για να ψάξει να βρει δουλειά.
1: Σταματήσουν αυτά τα πας και τις, αυτές τις τέρας πάντα.
0: Δηλαδή έπεσαν οι μισθοί επειδή υπήρχε ανεργία, γιατί νόμιζαν κάποιοι ότι το πρόβλημα το να βρει κάποιο δουλειά είναι ότι έπαιρνε πολλά λεφτά. Μα αυτός που δεν δουλεύει δεν παίρνει καθόλου, ούτε πολλά ούτε λίγα.
1: Εσύ, Θεοδωρή, δεν θέλει επιδόματα, θέλει εργασία. Εργασία όμως κανονική. Μην τους στέλνεις, δηλαδή στέλνεις τον κόσμο με 5ωρα, 6ωρα, 8ωρα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Και
0: είναι μόνο
1: για...
0: αυτό, πιστεύεις?
1: Ναι, ποντάρουν στους αριθμούς, φαίνεται ότι μειώθηκε η ανεργία και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ωραία, εγώ θα πω ότι μειώθηκε η ανεργία και είναι λίγοι άνεργοι και αυτοί οι οποίοι είναι άνεργοι δεν δουλεύουν επειδή είναι τεμπέληδες. Και
1: έτσι
0: θα μπορούσαν να βρουν δουλειά, αλλά
1: έτσι,
0: δεν θέλουν να βρουν δουλειά.
1: Αυτοί, ναι.
0: Ωραία, πες μου εσύ, κάποιος ο οποίος είναι επιστήμονας ή είναι τεχνίτης σε μια συγκεκριμένη επιστήμη, σε μια συγκεκριμένη τέχνη, μπορεί να βρει δουλειά στο αντικείμενο του? Ή λέμε ότι, το είπαμε και προχθές αυτό, έχεις τυχή εκπαίδευση, τυχή γνώση. Θα πρέπει να σε βρουν μια δουλειά και να πεις ok, πάω. Μα θέλεις να δουλέψεις αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει, ή μπας περιπτώσει αυτό που θέλεις να κάνεις.
1: Μα τα περισσότερα προγράμματα και προσλήψεις γίνονται σε υπαλλήλους γραφείου και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα.
0: Ακόμα και αυτοί θα πρέπει να δουλεύουν. Όλοι χρειάζονται. Και στα εργοστάσια θέλουν προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαφώς, φυσικά.
0: Πληρώστε το προσωπικό να έρθει να δουλέψει.
1: Να ακούσουμε λίγη μουσική για να πάμε στον επίλογο λίγο, γιατί ανέβηκε λίγο το θερμόμετρο.
0: Πόσους βαθμούς έχουμε, για πες μου σε παρακαλώ.
1: Πολλούς.
0: 11 και 49. Σε λίγο πάει 12 παρά 10. Βάλε μουσική και θα επανέλθουμε.

0: Εντάξει, πήραμε λίγο την.
1: Μια ανάσα.
0: Ανάσα μας,
1: να πιούμε λίγο μια γουλιά καφέ, ο οποίος τελειώνει.
0: Και πλησιάζει, δύο γουλιές μείνανε, να ξέρεις.
1: Έχεις 8 λεπτά να τον πιες.
0: Θέλω να τον απολαύσω.
1: Αυτό είναι, οι απολαύσεις που μπορείς να απολαύσεις. Με το δεύτερο καφέ, εδώ στον Πέλα FM 103,3.
0: Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης μαζί.
1: Και ο Ηράκλης Κοσκινόπουλος.
0: Εδώ μαζί τα λέμε, παρέα.
1: Από τις 10 μέχρι τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Με πολύ αγάπη, ένταση.
1: Τα καλά όλοι και τα κακά. Προσκεκλημένοι, ναι, να παραθέσουν την άποψή τους, είτε γραπτά, είτε προφορικά, είτε όποιος θέλει. Μπορούμε να κανονίσουμε και μια επίσκεψη στο στούντιο για να συζητήσουμε.
0: Φυσικά είναι.
1: Δεν είναι θέμα συνέντευξης, είναι θέμα κουβέντας.
0: Ελεύθερη συζήτηση, Θοδωρέ. Δεν είμαστε εμείς εδώ
1: ανακριτές. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε μόνοι μας. Μιλάμε μέσα
0: δεν είμαστε
1: στην κοινωνία που ζούμε. Εντάξει, εννοείται αυτό.
0: Μπορούμε να συζητήσουμε για την καθημερινότητα.
1: Αυτή που μας απασχολεί, έτσι, αυτή που βλέπουμε.
0: Για την αγορά. Για τους δρόμους που τους λέμε και τους ξαναλέμε. Για τη γέφυρα δεν μιλήσαμε σήμερα, μιλήσουμε
1: αύριο. Δεν πειράζει, ας τη γέφυρα για κάποια άλλη μέρα. Ναι. Θα πάμε να δούμε τη γέφυρα από κοντά.
0: Θα πάμε ούτως ή άλλως για να κάνουμε καταγραφή και από κάτω από τη γέφυρα. Τα έχουμε πει αυτά, να δούμε και την κίνηση.
1: Πόση ώρα θα περιμένουμε μέχρι να περάσει μια μεγάλη ταλίκα για να δούμε
0: πώς θα πάει. Δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να βάλουμε και τα σύρματα στις κάμερες και να τις βλέπουμε για μια-δύο μέρες.
1: Λες.
0: Θα δούμε τι πραγματικά
1: συμβαίνει. Η επισκευή εκεί που γίνεται τέλος πάντων. Η αποκατάσταση. Οι εγχύσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τι κάνουν. Βάζουν σίδερα, τι κάνουν. Τέλος πάντων, η μηχανή.
0: Τέλος πάντων, είπαμε ότι αυτό δεν είναι. Εκεί πρέπει να γίνει καινούργια γέφυρα. Όλα τα άλλα είναι.
1: Καινούργια γέφυρα θα γίνει κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν τα λεφτά για εδώ. Έτσι, γιατί
0: αν
1: κάνει 6 εκατομμύρια να γίνει μια γέφυρα, φοβάμαι ότι δεν μας φτάνουν. Δηλαδή, άμα μαζέψουμε, κάνουμε ανέρανο στην περιοχή. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στις Όμορες, δεν θα τα μαζέψουμε.
0: Θα τα μαζέψουμε, πιστεύω ότι θα τα μαζέψουμε και θα γίνει και η δουλειά μας.
1: Πιστεύεις, ε? Να κάνω μια κλήρωση τότε. Όποιος βοηθήσει για τη γέφυρα θα κερδίσει δωρεάν διελεύσεις όταν μπουν διόδια. Και μη γελάς, θα γίνουν αυτά.
0: Εσύ νομίζεις ότι αν δηλαδή ήταν εύκολη η διαδικασία στο να μπορεί να γίνει μια μελέτη ή να επιτρέψει το κράτος, το χ. Δεν ξέρω πού υπάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Τα χρήματα δεν θα είχαν μαζευτεί. Εγώ πιστεύω θα είχαν μαζευτεί. Απλώς δεν θα αφήνα να γίνει.
1: Η μελέτη είναι το πρόβλημά μας ή τα λεφτά?
0: Όχι, τα λεφτά λέω θα είχαν βρεθεί αν όντως αφήναν τον κόσμο να την κάνει τη γέφυρα.
1: Εννοείς όπως γινόταν παλιά, να μαζευτούμε το χωριό, να χτίσουμε τη γέφυρα.
0: Η συμμετοχή νομίζω θα ήταν τεράστια. Απλώς δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται ενδεχομένως να γίνει. Γιατί χάνονται πολλά. Χάνονται πολλά τα.
1: Κοίταξε, πέρα από το οικονομικό, το ότι ποιοι μπορεί να χάσουν, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τους ιδιώτες οι οποίοι ιδιωτικά κατασκευάζουν ένα δημόσιο έργο. Θα μου πεις ποια είναι η διαφορά όταν ο ιδιώτης φτιάχνει δημοσίως ένα δημοσίο έργο. Κάτι μπορεί να υπάρχει τώρα. Βρισκόμαστε και στην εποχή των ΣΔΙΤ τώρα.
0: ΣΔΙΤ, ναι.
1: Μπορούμε να κάνουμε, να πούμε, μια πρόταση εδώ προς το Δήμο.
0: Το έχεις διαβάσει αναλυτικά αυτό που, που έχουν πει για το ΣΔΙΤ, ο Χαλκιδόν από Θεσσαλονίκη έδεσα. Το έχεις δει, το έχεις μελετήσει.
1: Έχω δει κάποια πράγματα, όχι όλα. Είναι κάτι που κάνει εντύπωση. Κοίταξε, αυτού του είδους τα μεγαλεπίβολα τα έργα. Τα σχέδια που δημιουργούν στο τέλος έργα πνοής, όταν διαβάζεις τις συμβάσεις αντιλαμβάνεσαι πολλά. Εμένα μου είχε κάνει πολύ πολύ μεγάλη, φοβερή θα πω εντύπωση, η σύμβαση για τη γέφυρα που έγινε στην Πάτρα, το Ρίο Αντίριο, η καινούργια γέφυρα. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μέσα στους όρους της σύμβασης αναφερόταν ότι απαγορεύεται να γίνει άλλη γέφυρα στην Πελοπόννησο. Για θα συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά, σε πόσες χιλιόμετρο το είχε.
0: Εννοείσαι.
1: Ανάμεσα στον Ισθμό και στη γέφυρα στην Πάτρα, στο Ρίο Αντίριο, δεν θέλαν να έχουν άλλη, γιατί θα χάναν προφανώς τα κέρδη.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι από άλλο σημείο να ενωθεί πάλι η Πελοπόννησο. Ναι.
1: Δεν θέλανε να πάει ο κόσμος από όλο και να χάσουν τα προϋπολογισμένα κέρδη. Ήταν μια σύμβαση η οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε επικρατική απλώς.
0: Έχει ορίζοντα ολοποίηση, δηλαδή για τα επόμενα 100 χρόνια παράδειγμα.
1: Η γέφυρα συγκεκριμένη, για 30 χρόνια ήταν
0: για 30
1: η
0: χρόνια.
1: Εκμετάλλευση.
0: Εσύ θεωρείς ότι μετά τα 30 χρόνια δεν θα συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται αυτοί και να έχουν?
1: Θεωρώ ότι ενδεχομένως να ανανεωθεί η σύμβαση ή αν δεν τους συμφέρει μπορεί να πούνε ότι βγάλαμε τα λεφτά μας, αυτά που πήραμε και τώρα αναλάβετε το εσείς. Η συγκεκριμένη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο δεν ήταν ακριβώς δίτο όπως το λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας τέτοιος τύπος, Τα μισά χρήματα τα έβαλε το δημόσιο και τα μισά χρήματα τα έβαλε ο ιδιώτης. Αν η γέφυρα κόστησε, ας πούμε, 700 εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, ξέρω πώς θα είχαμε δραχμές, ας πούμε, τα μισά του 50% τα έβαλε το κράτος. Τα υπόλοιπα μισά θεωρητικά τα έβαλε ο ιδιώτης, η γαλλική κοινοπραξία που την κατασκευάζει.
0: Καλά το είπες, θεωρητικά.
1: Στην πραγματικότητα έβαλε το 10% ο ιδιώτης και το υπόλοιπο 40% της συμμετοχής του το πήρε από τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή,
0: πάλι το δημόσιο.
1: Πλέον, ακόμα και αν τα πήρε από τις τράπεζες, από τη στιγμή που εγγυητήσαν το δημόσιο, σημαίνει ότι το δημόσιο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να πάρει αυτά τα χρήματα.
0: Εσύ μπορούσες να
1: δανεικά από την τράπεζα. Με αυτούς τους όρους το παίρνω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν το ήξερα, θα έκανα και εγώ μια προσφορά. Άμα είναι χωρίς λεφτά να το χτίσω.
0: Δεν θα την έπαιρνε όμως.
1: Δεν θα έπαιρνα τη δουλειά, είπα, θα έκανα προσφορά. Αν εν πάση περιπτώσει ήταν αυτή η δουλειά μου, αλλά το να χτίσεις με το 10% της αξίας μια γέφυρα έχοντας μόνο το 10% του χρημάτων που απαιτούνται, επειδή το κράτος δεν έχει να δώσει το 100%, οπότε ζητάει βοήθεια από έναν ιδιώτη με τέτοιους όρους απεικιοκρατικούς, γιατί στην πραγματικότητα η γέφυρα δεν ανοίξει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μέχρι την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων είναι τη κοινοπραξία που την εκμεταλλεύεται.
0: Θα το πούμε πιο απλά. Προαποφασισμένο
1: τίμημα, πώς είναι τα διόδια για να περάσεις, το οποίο όχι μόνο θα αυξηθεί ή αυξάνεται όταν αλλάζουν οι οικονομικές καταστάσεις, ο πληθωρισμός κτλ. Επίσης υπάρχει και αυτό το ότι θέλει ο ιδιώτης να είναι εκ των προτέρων προαποφασισμένο τα έσοδά του. Δεν αναλαμβάνει κάποιο επιχειρηματικό ρίσκο, όπως έχει γίνει και στις υπόλοιπες τις εθνικές οδούς, που βλέπουμε ότι όταν η κίνηση είναι χαμηλή γιατί ο καιρός δεν είναι καλός ή ο κόσμος δεν έχει λεφτά, ζητάνε αποζημίωση.
0: Θα τον επενδύσουν και τα ΣΔΙΤ και τα λοιπά.
1: Θα τα
0: αναλύσουμε
1: φορά,
0: από εβδομάδα κάποια στιγμή.
1: Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου καφέ.
0: Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν παρέα.
1: Χαιρετίσματα σε εσάς και στην εξουσία, σε όλους εν πάση περιπτώσει.
0: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάουσες. Τα λέμε αύριο πάλι στις 10. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
9: Πέλα FM

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Και στη ΔΕΘ.
7: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
6: Ναι.
7: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
8: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
9: Ξεκινάς το μήνα σου, δύο άτομα, πάγει έξω τα 1500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1500 ευρώ είναι για πλάκα.
10: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
8: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Χολιομιχάλη. Καλώς τον.
11: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασικά προβλήματα έχουμε. Ναι. Παραλιακή, άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή. Και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και οι Φιλελλήνων και η Βασιλής Σαμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωση και μικρή πορεία που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Ποιος τον έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
0: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Και μόνο καπνό, σκόνη. Και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
8: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό, η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίας 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψού, όπου φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το Γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα. Είναι, χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των δύο τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
8: Μικρή σε ηλικία και οι νέοι έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών. Οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες,
5: πέντε άτομα στο συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχέα και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
8: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα, σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
6: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
8: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου, ο πραγματογνώμονας τροχιών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
12: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα.
13: Ναι.
12: Κάτω από 100 χιλιόμετρα.
8: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά, εννοώ, της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, γιορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
14: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Και υπάρχει δικογραφία για σωματική βλάβη.
8: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει η τροχία, φαντάζομαι.
14: Αμέλεια,
8: γιατί και ποιος φταίει για αυτό το
13: Περίεργο πράγματι. Τροχείο, ελπίζουμε να είναι καλά βεβαίως το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει, κάποιοι επιμένουν.
14: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή. Επίσης,
13: όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων,
14: παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
13: Ναι, ας το ελπίσουμε. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες, από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες, λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
15: 2.500 να μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην Αλία?
16: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
17: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
18: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προλογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμασης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
13: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίνης.
19: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
19: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτης μας που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμασης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμασης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση, νομίζω, των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά, με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
13: Στην αντλία.
19: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
13: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς θα να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
19: Ακριβώς.
13: Να παίρνεις στην αντλία φθηνό το θέρμανσης.
19: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στήλη προπληρωμένη κάρτα. Να είναι, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
13: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
19: Είναι σενάριο
13: που
19: μελετάτε, ναι, ακριβώς.
13: Μάλιστα.
19: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση. Θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το, για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε εκείνη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές
8: χώρας. Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
19: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται, ναι. Δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο ευρωπαϊκό.
8: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
19: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες περιεποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω ενέσει ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
8: Α, και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
19: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
8: Α, υφυπουργός.
19: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίασης. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως σε Κοφίν, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ursula von der Leyen αφιέρωσε μια γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
8: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
19: Όχι, να ρωτήσεις, βέβαια. Εδώ το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκκοιμιώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το diesel εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
8: χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους ατέρια σου για το θέμα της ενέργειας.
20: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
21: Προσωρινά ή μόνιμα.
20: Προσωρινά. Προσωρινά. Δεν γίνεται αλλιώς.
21: Να σου πω. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
20: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα. Ελέγχους μετά. Όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
8: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
19: οικονομικό. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο ντίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη, για το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη, γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά. Απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
8: Αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου. Δηλαδή, έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο. Θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με τη μείωση του ειδικού φόρου.
19: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς. Στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο, είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοιτάξτε, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χτες, μετά την επίσκεψή του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανίδη Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18 που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
19: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα, για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες... πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
22: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γενική ευθέρετα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστηρό που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά της προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες. Γιατί όπως φαίνεται, στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
1: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για την μία εφαρμογή, την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν στο κάθε ιατρείο, στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε, γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει το κείμενο. Να γράφει το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το ιατρείο. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να πάμε να κάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
1: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα. Σε πολύ λίγο.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
27: Μεγάλη προσφορά.
28: Όχι, όχι.
27: Τεράστια προσφορά.
28: Ούτε.
27: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
13: Και ερχόμαστε στο θέμα που προαναγγείλαμε με τον Μανώλη Κωστίδη. Όπως πάντοτε, είχαμε και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάνς ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
5: Καλό μεσημέρι πράγματι και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακτουρκό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθήθηκε στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισιών υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνδίκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και δημιουργία τετελεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί. Και λέει, τηρήστε τις συνθήκες.
13: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
5: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
13: Ναι.
5: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώς της Κρήτης,
13: γαλάζια πάρκα,
5: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίο της γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ, δηλαδή ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σωρότητες μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουριέτ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737, ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ.
6: Το τρέχει μέσα σε 400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει να το κάνει είναι τα F-35.
1: Τα F-35. Μανώλη, όλα σένα, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
6: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές,
1: ναι. Για χρηματιστήριο τώρα μιλάς, για χρηματιστήριο μιλάς τώρα,
6: Για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000%, όπως σας το λέω, 40.000%. Το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήλθε, καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
9: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
1: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρικής, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35 και προχθές είχαμε 100.
1: Τι άρχισε, άρχισε πάλι Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε και γι' αυτό μας φαίνεται.
10: Είχαμε καλό καιρό.
1: Ναι, πολύ απλά.
10: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα. Βάρκες αποσχέδιες και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή

0: χρονικά διαστήματα στην ηπειρωτική ή την ισιωτική χώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
2: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Μπρουκ της Λιβύης, που έρχονται προς τα εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει ο Υπουργός.
1: Στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε η λιμενική αρχή της Καλύμνου, και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά, νομίζω, της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
2: Και η Ολλανδία.
1: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
2: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα ναι. δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
1: για τη μεταφορά των μεταναστών.
2: Ακριβώς, για να μπορούν
1: σε χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει. Ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
3: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής
2: προεδρίας.
3: Τώρα, ναι. Και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το χώρο.
2: Είναι μια κλειστή δομή, ναι, εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται. Εκεί είναι μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερσης κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις, βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα. Υπάρχει μια έκρηξη.
1: Μια προβληματική κατάσταση, την οποία όμως νομίζω ότι ο κύριος Πλεύρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
2: Ναι, την αποδίδει.
1: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
2: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Ότι είναι πολύ. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά το κλιματισμό, αφορά
2: όχι,
1: κάτι
2: όχι,
1: άλλο.
2: Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι, να δημιουργούν δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν από εκεί, από αυτές τις δομές.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
3: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων? Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή, και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουνε, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
1: Οριακά ανωδική ή ακούνητη η Βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse και του Sky σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων.

0: των εξαγγελιών των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του Sky. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
1: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθινή ΔΕ, στην Προπέρση.
2: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
3: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει γιατί έτσι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
4: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
2: Ναι.
4: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
0: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή, οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω, σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν έστω και αυτή η μικρή άνοδο ή η μικρή πτώση, δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
5: Ναι, σίγουρα δείχνει, αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένας θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση
0: ψήφου
5: 17%.
0: Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι ταβάνιασε.
5: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλίας, ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλίας βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει δυναμική αυτοδυναμίας, αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση, ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
0: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
5: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
0: Είναι στο 4,
5: είναι στο 5,5 νομίζω, 5,5. Αν δεν κάνω λάθος. Ή στο 5 στην πρόθεση ψήφου. Ήταν στο, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
0: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο, μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
5: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει, γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος, και με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις, γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα, ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%. Βεβαίως φτάνει στο 2. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1, κοντά στην μονάδα, και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
0: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, ενώ.
5: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση
0: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα στην πρόθεση, δηλαδή 7,5 ελληνική λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της ΠΑΛΣ. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος στον Ατέριαστον εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκηδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια εύκολη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους Ατέριαστους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα αρχαιολογώντα πιο σημαντικά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του, και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες από τη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να το θεωρήσουν νίξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ηθικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
0: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
2: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένοι για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στεύτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
0: Δέσποινα.
2: Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και στην δεύτερη θέση.
0: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
2: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουν να ξεδράσουν αυτό το σκόπελο.
0: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
0: και από τη Βόνη Φάλιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
8: Χαίρετε. Ξεκινάω από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα έστω και ως αλλαγή και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σανταντέρ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή. Ηγεσία στην εκπαίδευση. Δημοτική
3: εκπαίδευση. Η ώρα είναι 3.
4: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM. 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Πέλα FM.
8: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Ξεκινάει και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου εκπομπή Like στη Μουσική. Κάνουμε εδώ μια μάζοξη, έτσι, μάζοξη. Ξεκινάμε στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και σήμερα.

0: λίγο μυαλό.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, μαραθώνιος απολογιών για το ζευγάρι των ψευτογιατρών. Εν αναμονή της απόφασης. Για να δούμε τι θα δούμε.

Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Δημήτρης Γιαννέτος συνόδευσε την Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τη Δέσποινα Βανδύ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210. Πέλα FM.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου. Θυμάστε τι είπε η Αφροδίτη Μάνου για το μαζονάκι, έτσι, παιδιά απαράδεκτη. Λοιπόν, είπε ότι το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, πάμε να μιλήσουμε για τον Παρθένο. Το πιο ερωτεύσιμο χαρακτηριστικό του Παρθένου είναι η έμπρακτη φροντίδα του που σε κερδίζει, γιατί θυμάται ακόμα και όσα εσύ ξεχνάς.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Η αγάπη είναι στιγμές. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας. Λένε Ταύρος, καρκίνος, Λέων, εγώ καιρός, ιχθύς.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη σου. Και όταν θα

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το τραγούδι, παιδιά, το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κάποια στιγμή το είχε ανεβάσει βιντεάκι στο προφίλ του στο Facebook, Instagram, TikTok. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο του τραγούδι από την Αλέξια, «Μάτια μου».

παραγωγή του The Voice ξεκινάει σε λίγο καιρό, παιδιά, το The Voice. Θα ήταν εκεί κριτής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ξεκινήσει με ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του.

τέλος και για σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ, η αγαπημένη μας Παρασκευή. Και ένα θετικό, παιδιά. Άλλαξε ο καιρός, έπεσε η θερμοκρασία και επιτέλους ρίξαμε πάνω στο σώμα μας έτσι ένα σεντονάκι. Κάνει αυτή τη δροσούλα, πόσο μας αρέσει το φθινόπωρο. Λοιπόν, αύριο πάλι σας περιμένω εδώ. Γεια σας.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η ώρα είναι 8. Ραδιό.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 330 22 978, 6983 32 33 34 και 6974 23 82 87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Πέλα FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ράδιο Πέλα.
1: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.